Cyprus's number one hit music station. This is KISS 89 and 88.5.

Check this out. Timeless tune, trending beats. Kiss 89 and 88.5.

0: Check this out.
1: Timeless tune, trending beats. Kiss 89 and 88.5.

0: Είναι ωραίο μέσα ή 7 days έξω.
1: Ο Kiss 89 και τα 7 Days Oreo σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις μέχρι και 1000 ευρώ μετρητά.

0: σκέψη.
1: Kiss FM.
2: Kiss FM.
1: Kiss FM.
0: Kiss FM. Αν απαντήσεις διαφορετικά, σου κλείνουμε το τηλέφωνο και πάμε στον επόμενο. Αν φωνάξεις Kiss FM, μπαίνεις στο παιχνίδι, διαλέγεις ένα από τα 10 κουτιά και μπορεί να φύγεις με 1000 ευρώ μετρητά.
3: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Ομάδα, είστε έτοιμοι?
5: Έτοιμοι στο Mall of Cyprus.
4: My Mall σε αναμονή. Μετρόπολης Mall. Ήδη μέσα.
5: Στόχος. Αγοράζουμε με Mastercard και σκανάρουμε τις αποδείξεις μας στο ειδικό Touchpoint.
6: Η δική σου αποστολή. Κάνε συναλλαγές με Mastercard στα Mall of Cyprus στη Λευκοσία, My Mall στη Λεμεσό και Metropolis Mall στη Λάρνακα και διεκδίκησε δωροεπιταγές έως 500 ευρώ. Mission accomplished. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/cy/malls26.
7: Good morning.
8: Good morning. Wake up in the morning with a kiss. Kiss 89 and 88.5. Η καλή μέρα γίνεται καλύτερη.
9: Καλημέρα, φουλάκι μου.
8: Kiss Breakfast Reloaded. Με την Αναστασία Δρακά και τον Ανδρέα Φυλακτού. Στον Kiss 89 και 88.5.

0: έρχεται στην Κύπρο. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Ατερίδη. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Από 17 Μαΐου για λίγες παραστάσεις. Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα. Προπόληση sold out tickets.
1: Κορυγή επικοινωνίας, ο Φιλελεύθερος, περιοδικό Downtown και like.com.cy.
2: Rolling Young σημαίνει να κινείσαι με νεανικό πνεύμα. Ετοιμάσου για το νέο vibe. Το νέο Seat Ibiza ήρθε στην πόλη σου από 18.900 ευρώ. Το νέο Seat Arona σε περιμένει για να αποδράσεις από 19.900 ευρώ. Δυναμικά, σπορ, έξυπνα, συνδεδεμένα με 5 χρόνια εγγύηση. Απλά μπες και just keep rolling young. Unicars. Driving your stories.
3: Χρειάζεται στα αλήθεια να κάνουμε περισσότερα για να νιώθουμε όμορφα? Ίσως όχι. Με την Goldstar, μια μονοκίνηση αρκεί για να αναδείξει την ομορφιά σου. Εξειδικευμένες συνθέσεις που βελτιώνουν την όψη της κυταρίτιδας, χαρίζοντας πιο λία, ενυδατωμένη και σφριγγυλή επιδερμίδα. Ανακάλυψε τη σειρά περιποίησης σώματος Goldstar αποκλειστικά σε επιλεγμένα φαρμακεία. Goldstar Milano. Liberating Beauty.
4: Ξέρεις τι θα σου έφτιαχνε τη μέρα? Ένα Yogurtist Frozen Yogurt. Στα Yogurtist η φαντασία γίνεται απόλαυση. Φτιάχνεις εσύ τον τέλειο συνδυασμό όπως ακριβώς τον φαντάζεσαι. Διάλεξε γεύση, παίξε με toppings και δημιούργησε το δικό σου Frozen Yogurt. Like an artist. Βρες το Yogurtist Frozen Yogurt στο My Mall Limassol, στις Φινικούδες Λάρνακας, στο Mall of Cyprus και τώρα και στο Νικοσία Mall.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Μάγκο ή ανανά, και τα δύο φυσικά. Δευτέρα 4 με Τετάρτη 6 Μαΐου. Ανανάς εισαγωγής 1,79 το κιλό. Μήλα γκάλαντ εισαγωγής το κιλό 1,75. Χοιρινή κουτάλα με κόκαλο το κιλό μόνο 3,49. Νεφέλη κοτόπουλο μπούτια 3,99 το κιλό. 3 αλφα φακές 1 κιλό 2,35.
7: Στα μετρό μέτρας εσύ, στα μετρό μέτρας εσύ.
8: Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο KFC.

0: KFC. It's finger licking good.
1: Η ώρα είναι 7.
2: His breakfast reloaded. His breakfast reloaded. Με την Αναστασία Δρακά και τον Ανδρέα Φλεκτού. Στον Kiss 89 και 88.5.
3: Kiss 89 and 88.5.
2: Έτσι ξυπνάει η Κύπρος.
1: Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
3: And now,

Cyprus's number one hit music station. This is KISS 89 and 88.5.

0: Έτσι, μπαμ μπαμ, να συντονίζεστε και εσείς στις 89 και 88.5. Καλημέρα για άλλη μία. Για όσους συντονίστηκαν τώρα κοντά μας, είναι το Kiss Breakfast. Και φυσικά κοντά μας, η χορηγάρα μας είναι η ΣΥΤΑ για ακόμα μία χρονιά. Θέλω να σας θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι τρέχει και αυτή την εβδομάδα ο διαγωνισμός όπου μπορείτε να διεκδικήσετε 1000 ευρώ μετρητά από την 7 Days Oreo. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τη διαδικασία. Στέλνετε μήνυμα στο Viper στο 96129129 γράφοντας ΚΙΣ, ονοματεπώνυμο και πόλη. Και μπαίνετε στην κλήρωση που θα κάνουμε εδώ πέρα. Και ο τυχερός ή η τυχερή ακροάτρια ή ακροατής θα δεχθεί ένα ωραιότατο τηλεφώνημα από εμάς. Οπότε όταν το σηκώσει θα πρέπει να απαντήσει Kiss FM. Ούτε ναι, ούτε καλημέρα, ούτε τίποτα. Και απαντώντας Kiss FM, τη σωστή απάντηση δηλαδή, θα διαλέξει επιτόπου ένα από τα κουτιά που έχουν απομείνει, για να δούμε ποιος θα κερδίσει τα 1000 ευρώ τελικά. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, τελειώνει ο διαγωνισμός. Πρέπει να βρεθούν τα 1000 ευρώ. Για να βλέπω τις συμμετοχές.
1: Kiss 89 and 88.5. We're the music.

0: πάντα συντονισμένοι με εκεί στους 89 και 88.5 εδώ που ακούτε τις μεγαλύτερες ομολογουμένως ξένες επιτυχίες. Τα μηνύματα είναι βροχή, κανονικά, κυριολεκτικά και μεταφορικά, διότι ψυχαλιζό, σταματάει έξω, κάτι τέτοια συμβαίνουν. Επίσης λοιπόν συνεχίζετε όμως να στέλνετε τα μηνύματά σας για τον διαγωνισμό. Μην το ξεχνάτε ποτέ, μα ποτέ, ποτέ στη ζωή σας. Και θέλω τώρα να πω, Ανδρέα, ότι το ίντερνετ λέει δυσκολεύεται να αποφασίσει ποιος πρέπει να μιλήσει εκ μέρους της ανθρωπότητας εάν οι εξωγήινοι τώρα επισκεφθούν τη γη.
1: Κανείς δεν είναι καταρτισμένος να μιλήσει εκ μέρους όλης της ανθρωπότητας. Πρέπει να είναι μια ομάδα ανθρώπων.
0: Μιλάνε οι εξωγήινοι δηλαδή?
1: Παιδί μου, για να έρθουν.
0: Ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Κοίτα, ενδεχομένως για να έρθουν οι εξωγήινοι, αν έρθουν, σημαίνει ότι έχουν εξελιγμένη τεχνολογία. Να μην έχουν μια μεταφραστήρια που μπαργάτε, ας πούμε. Να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε.
0: Λες τώρα εσύ.
1: Ναι.
0: Τι να έρθουν, δηλαδή να συνεννοηθούν μαζί μας, να μας πούν τι. Δηλαδή, τι συνεννόηση μπορεί να έχουν.
1: Τα κάνατε μαμούρι,
0: ναι.
1: Φυγέντε.
0: Σωστόν, ορθόν.

0: Kiss. Υπάρχει μια αγάπη που κρατάει χρόνια τώρα. Μια αγάπη που μας φέρνει πιο κοντά με αυτούς που μετράνε περισσότερο και συνοδεύει τις πιο αληθινές, τις πιο δικές μας στιγμές. Που δίνει γεύση στην καθημερινότητά μας, αλλά και σε κάθε ξεχωριστή περίσταση. Που χτίστηκε γερά πάνω σε οικογενειακές παραδόσεις, περνώντας από γενιά σε γενιά. Μια αγάπη που μεγαλώνει μαζί μας. Γιατί είναι πάντα στην καρδιά μας. Μιτζίδης. Μαζί σε κάθε μας στιγμή.
1: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl στη Λεμεσό. Την 3η 5 Μαΐου σε περιμένουμε με το βιογραφικό σου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κατάστημα της Αγίας Φυλάξεως. Έλα να γνωριστούμε, να μάθεις τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, τις παροχές μας που περιλαμβάνουν 14 μισθούς το χρόνο και να κάνεις join στην πιο δυναμική ομάδα στο retail. Lidl. More to value.
3: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
4: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled
6: Tastes Better. Μεγάλος διαγωνισμός All Week. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χειροποίητα αλμυρά νόμα 700 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 3,89. Cheddar Mild 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 8,35. Και επιτραπέζιο νερό 5-1 δώρο επί 1,5 λίτρο, 1,40. Lidl. More to value.
8: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
9: M&S είναι το ρούχο που σε κάνει να θυμάσαι το κομπλιμέντο που άκουσες όταν το πρωτοφόρεσες. Το αγαπημένο σου ρούχο που θέλεις να φοράς ξανά και ξανά. Αυτό που σου πάει. Θα το βρεις τώρα σε νέες χαμηλότερες τιμές στον γυναικείο και παιδικό ρουχισμό των M&S. Love that style, love that price. Στα M&S. Μάγκο ή ανανά. Και τα δύο φυσικά. Δευτέρα 4 με Τετάρτη 6 Μαΐου. Ανανάς εισαγωγής 1,79 το κιλό. Μήλα γκάλαντ εισαγωγής το κιλό 1,75. Χοιρινή κουτάλα με κόκαλο το κιλό μόνο 3,49. Νεφέλη κοτόπουλο μπούτια 3,99 το κιλό. 3 αλφα φακές 1 κιλό 2,35.
10: Στα μετρομέτρα σας. εσύ, στα μέτρο μετράς εσύ.
11: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
12: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
11: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνει.
13: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
14: Crust τι?
13: Τβα Crust, δος Crust, two Crusts. Μα Crust αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
14: Ότι τα βλέπεις όλα double από την πίνα.
13: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα.
14: Είναι και limited edition.
15: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
16: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
17: Με την Αναστασία Δρακά και τον Ανδρέα Φυλακτού. Στον Kiss 89 και 88.5.

0: Είναι αυτό που λέγαμε πριν που θα έρθουν οι εξωγήινοι. Αν τελειώσει ο κόσμος, το μόνο που θέλω, να είμαστε παρέα.
1: Να, ναι.
0: Άντε θέλει να γίνει ρε γούμπαρ. Άντε
1: κάνει.
0: Δεν θα κάτσει να σπάσει ο πλάσμα.
1: Όχι, ρε φίλε. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Έχετε όμως όλους τους καλούς λόγους να ακούτε εκεί στο 89 και 88.5. Να πούμε καλό μήνα για. Μην τη βέτα είπαμε. Ήταν το τριήμερο. Ήταν το τριήμερο. Βεβαίως, κοσμοϊστορικά γεγονότα συνέβησαν. Πήρε η Ομόνοια το πρωτάθλημα.
0: Πήρε το 22ο της η Ομόνοια. Εμένα μου άρεσε που έβρεχε.
1: Τι σχέση έχει αυτό με το πρωτάθλημα?
0: Και δεν έχει σχέση. Λέμε για το ότι έγινε το τρίμερο.
1: Α, ναι, να πούμε τα συγχαρητήρια
0: όμως
1: στους Ομονιάτες γιατί το χάρηκαν και μπράβο. Επανδρεύτηκε το ζεύγος της χρονιάς.
0: Να σου πω κάτι, ποιο ήταν το πιο κουφό δώρο που σου έκαναν στο γάμο σου, εσένα?
1: Δεν είχε ευτυχώς.
0: Α, δεν είχε.
1: Κουφά δώρα.
0: Κάπου είδα ότι κάποιος τους έβαλε δώρο φωτογραφίες.
1: Φωτογραφίες.
0: Ναι, ναι, ότι αυτό είναι πιο σημαντικό από τα λεφτά.
1: Oh my god. Okay.
0: Φωτογραφίες από την πέρα του γάμου.
1: Τέλειο.
0: Λέει, δεν έχω φωτογράφο, δεν έχω.
1: Ναι, ας πούμε, είχαν όλα τα υπόλοιπα. Ότι πήγαν λόρδοι και από τη δεκαετία του Λοδοβίκου ντυμένοι μέσα στην εκκλησία, ας πούμε.
0: Εννοείστε, το λες από το τζαμπό.
1: Ναι, τι. Βρε, από πού.
0: Όχι, εννοώ ότι. Α, μείνει καρναβάλι.
1: Ναι, καρναβάλι. Ωραίο, εκπληκτικό.
0: Ναι, παιδάκι, γιατί όχι, γιατί να μην κάνει γάμο theme καρναβάλι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ποιο το απαγορεύει?
1: Κανένας, η αλήθεια. Κανένας δεν το απαγόρευσε. Η πραγματικότητα είναι αυτή, αν και θα έπρεπε.
0: Πολλά πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λέει ο Ανδρέας, καλημέρα αγάπες. Καλημέρα ρε αγαπούλα. Σήμερα είναι International Star Wars Day.
0: Ναι, May the 4th.
1: Ναι, να το πούμε και αυτό.
0: May the 4th be with you.
1: Γιατί να μην μου αρέσει εμένα αυτό το Star Wars?
0: Δεν πειράζει, δεν
1: ξέρω, ξέρω γιατί.
0: Όλα,
1: όχι, σίγουρα. Αλλά δεν ξέρω why, δεν μου κάτσε.
0: Tell me why.
1: Μπράβο, αυτό. Υπάρχει την πόλη μου αρέσαν, α πούμε. Πάση περιπτώσει. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας και τις συμμετοχές σας για να διεκδικήσετε τα 1000 ευρώ από 7 Days Oreo. Στο Viper στο 96-129-129, γράφοντας Kiss, ονοματεπώνυμο και πόλη, για να μπείτε στην κλήρωση για να δούμε ποιος ή ποια θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή που θα παίξει μαζί μας το παιχνίδι.
0: Επίσης, κάντε για μια βολτά από το Instagram εκεί για, για τις διπλές προσκλήσεις για το Mortal Kombat την Τετάρτη.
1: Αχα. Kiss 89.

0: Check this out. Yes.
1: Timeless tune, trending beats. Kiss 89 and 88.

0: τραγωμένες, στα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και Άντσιλ. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια.
6: Θες την Unlimited Fixed τηλέφωνη της ETA Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
7: Rolling Young σημαίνει να κινείσαι με νεανικό πνεύμα. Ετοιμάσου για το νέο Vibe. Το νέο Seat Ibiza ήρθε στην πόλη σου από 18.900 ευρώ. Το νέο Seat Arona σε περιμένει για να αποδράσεις από 19.900 ευρώ. Δυναμικά, sport, έξυπνα, συνδεδεμένα με 5 χρόνια εγγύηση. Απλά μπες και just keep rolling young. Unicars. Driving your stories.
8: Μαμά, πώς γίνεται να φτάσουμε πιο γρήγορα στις 16 Μαΐου?
9: Αν μετρούσαμε το χρόνο με τη χαρά, το Family Fun Day θα ήταν ήδη εδώ. Το Σάββατο 16 Μαΐου στηρίζουμε τις οικογένειες που μας χρειάζονται σε μια μέρα αγάπης και προσφοράς. Ραντεβού στο Πάρκο Ακρόπολης από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7. Σε περιμένουν φαγητό, γλυκά και δραστηριότητες για παιδιά. Τα καθαρά έσοδα θα ενισχύσουν το έργο μας που στηρίζει οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται. RMHC Κύπρου. Κρατάμε τις οικογένειες μαζί.
10: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
11: Το άκουσες! Smoothie Factory στο Foodie. Smoothie, sports and brunch για κάθε mood έρχονται κατευθείαν σε σένα. Foodie, delivering Cyprus.
12: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
13: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
14: Flame Grilled tastes better.
15: Μάγκο ή ανανά. Και τα δύο φυσικά. Δευτέρα 4 με Τετάρτη 6 Μαΐου. Ανανάς εισαγωγής 1,79 το κιλό. Μήλα γκάλαντ εισαγωγής το κιλό 1,75. Χοιρινή κουτάλα με κόκαλο το κιλό μόνο 3,49. Νεφέλη κοτόπουλο μπούτια 3,99 το κιλό. 3 αλφα φακές 1 κιλό 2,35.
16: Στα μετρό μετράς εσύ. Στα μετρό μετράς εσύ.
17: Η ώρα είναι 8.
18: His Breakfast Reloaded. His Breakfast Reloaded. Με την Αναστασία Δρακά και τον Ανδρέα Φλεκτού. Στον Kiss 89 και 88.5.
19: Kiss 89 and 88.5.
18: Έτσι ξυπνάει η Κύπρος.
20: Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
21: And now, are you ready? Here comes another 10 in a row on Kiss 89 and 88.5.
0: Listen.
2: 10 τραγούδια σε σειρά σας προσφέρει το Nicosia Mall. Nicosia Mall. Something incredible every day.

0: κακό, κακό το όνειρο.
1: Πολύ όνειρο είδες?
0: Δεν είδα.
1: Α.
0: Δεν είδα. Θα σταματήσει να κάνει αυτό το θόρυβο
1: στον
0: αέρα.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά στου ακροατέ αρέσει αυτό το μπαμπούμπλε και πέφτουν κανονιέ. Έπιασε ένα 7 days, ας πούμε, τώρα να το φάει ο κύριο και το κοπάνισε για να πάει παντού και η κρέμα.
1: Πούμε,
0: δεν είναι σοκολάτα, είναι κρέμα
1: ωραία.
0: Γέμιση, είναι εκπληκτική. Εν πάση περιπτώσει, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι. Είμαι εκεί στι 89 και 88.5, στα λίγα λεπτά μετά τι 8.
1: Και αφού ο Ανδρέας τρώει το κρουασάν του και εσεί θέλετε να φάτε κρουασάν 7 days με γέμιση ωραίο, μπείτε στη διαδικασία, στείλτε τα μηνύματά σα, να σα πάρουμε τηλέφωνο, να μα απαντήσετε. Θα πάρετε κρουασάν. Μπορεί να είστε. Άτυχε να πάρετε 1000 ευρώ.
0: Έλα ρε παιδί μου, έλα.
1: Ναι.
0: Πάντως κάτι παίρνετε. Είτε θα πάρετε τα 1000 ευρώ, ή θα πάρετε προϊόντα. Μην γελάζετε ρε, γιατί ακούστηκε περίεργο.
1: Κάτι παίρνετε.
0: Εντάξει. Σε αντικείμενο.
1: Όλοι κάτι παίρνουν στη κάτι. Ζωή.
0: Σαφώς. Σαφώς. Η ζωή είναι μια ντομάτα, φίλε. Άλλο την τρώει σαλάτα, ναι. Και άλλο την τρώει στη μάπα.
1: Είναι παροιμία αυτή, τι είναι.
0: Αχ,
1: είναι φράση η οποία χρησιμοποιείται.
0: Ναι, αστοιχείωτο.
1: Όντω.
0: Αστοιχείωτος, είσαι αστοιχείωτος. Φίλε, πόσο να σου μάθω.
1: Εντάξει, ρε, με στοιχιώνεις εσύ. Okay.
0: Και θα σε στοιχιώνω για πολύ καιρό, να ξέρεις. Ναι.
1: Δεν θα απαντήσω.
0: Να μην απαντήσεις. More music than every other station. Kiss 89 and

0: Don't touch your radio. This is the right frequency.
1: Here we go.

0: εντάξει, ήταν Friday κάποια στιγμή.
1: Friday ήταν και πέρασε.
0: Εντελώς.
1: Έρχεται άλλη Friday όμως, εντάξει, από Friday σε Friday.
0: Καλά, ναι.
1: Δεν πρέπει να το παίρνουμε, δεν πρέπει να το παίρνουμε από Friday σε Friday όμως.
0: Τι εννοείς?
1: Ενώ δεν πρέπει να περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, για να ζήσουμε, ας πούμε, και για να είμαστε πιο. Πρέπει και μέσα στην εβδομάδα να.
0: Ναι, δεν πρέπει να περιμένουμε κάτι.
1: Ναι, να πηγαίνεις από Σαββατοκύριακο σε Σαββατοκύριακο. Οι καθημερινές γιατί να πηγαίνουν χαμένες, που είναι και πιο πολλές από τις μέρες του Σαββατοκύριακου, ας πούμε.
0: Ναι. Σωστό. Ναι. Δεν το.
1: Ας πούμε την Τετάρτη έχουμε την πρεμιέρα, την κινηματογραφική του Mortal Kombat. Ωραίο να πάμε ένα σινεμά, ας πούμε, την Τετάρτη.
0: Ναι, άρα δηλαδή όλο και κάτι έρχεται, ρε παιδί μου. Ούτως ή άλλως απλά δεν πρέπει να περνάς τις ώρες του τώρα περιμένοντας το αύριο. Δηλαδή,
1: ναι. Είναι ωραίο να έχεις και μακροπρόθεσμους στόχους, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι σε ένα μήνα θα πάω ταξίδι, ξέρω εγώ, σε δύο εβδομάδες θα κάνω αυτό.
0: Ναι,
1: ε.
0: Ναι.
1: Αλλά και πιο, αύριο θα πάμε να φάμε σε ένα καλό εστιατόριο.
0: Ναι.
1: Παραδείγματος χάρη.
0: Okay.
1: Ή θα πάμε να δούμε μια ταινία, ή θα πάμε να χορέψουμε.
0: Ναι. Αλλά να μην σου στερεί, ας πούμε, από το να ευχαριστηθείς τη στιγμή που περνάς τώρα. Αυτό.
1: Πού μπορείς να παραχορέψεις τη Λευκοσία?
0: Τώρα που πες να χορέψεις,
1: ναι.
0: Εχθές,
1: ναι.
0: Έπαιζα μουσική σε μία βάφτιση. Πρόσεξε τώρα. Η μισή ήταν Κυπραίοι.
1: Ναι.
0: Και η άλλη μισή ήταν Κολομβιανή.

0: Άγιο Δομήνικο.
1: Εκεί κατάγερα, ναι, ναι, ναι, okay.
0: Ξέραν όλοι. Ξέρανε όλοι και ήταν πάρα πολύ όμορφοι όλοι τους. Ναι. Άντρες, γυναίκες.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε τη φυσιογνωμία ότι δεν είναι από εμάς.
1: Ωραία, περνάς κουφαλίτσα τα Σαββατοκύριακα.
0: Ήταν λες και ήμουν σε ένα Latin party ατελείωτο.
1: Έτσι.
0: Τέλειο, σου λέω.
1: Ξέρεις τι, είναι ας πούμε στην Κύπρο, αυτό που μας λείπει είναι το να γίνεται η αρχή. Δηλαδή, πολλοί κόσμος θέλει να διασκεδάσει,
0: ναι,
1: αλλά είναι λες και κρατιέται, ας πούμε.
0: Ναι,
1: ενώ
0: μια...
1: βλέπεις, παραδείγματος χάρη, τώρα μου λες για αυτή τη βάφτιση, ξεκίνησαν οι Κολομβιανοί το χορό.
0: Ναι.
1: Παρασύρθηκαν και οι υπόλοιποι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι λες και χρειάζονται σπρόξιμο, ας πούμε.
0: Υπάρχει
1: για να
0: μια κολοσφιξούρα εκ παραλίου, ναι, ας πούμε. Ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Εντάξει, βρε παιδί μου, είναι και κουλτούρα τους αυτών. Ναι,
1: αυτό ισχύει.
0: Δηλαδή,
1: αυτό ισχύει.
0: Ακούνε μουσική και όλη μέρα δεν έχει. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να σου πω με το χορό και τα λοιπά.
1: Χόρεψα. Πάρε μας καμιά από αυτές.
0: Το χόρεψα πάντως.
1: Το χόρεψες το ταψί.
0: Βέβαια, φίλε, ήταν πάρα πολύ ωραία. Kiss 89 in 88.5. I love this station. Your ultimate hit music destination. Hit music destination.

0: συντονισμένη με εκεί στις 89 και 88.
1: Πάντα συντονισμένη.
0: Ναι, είπα να πιάσω άλλο τόνο. Να πούμε ότι φυσικά στην παρέα μας έχουμε και τα εστιατόρια Big Bad Ghoul σε Λευκοσία, Λάρνακα και Λεμεσό. Έχουμε μια Κροάτρια, της οποίας δεν θα πω το όνομα.
1: Ναι.
0: Η οποία λέει: καλημέρα παιδιά, από το βροχερό highway βρήκα μέρα για να το σκάσω από το γραφείο. Μ' αρέσει.
1: Α, ωραία δικαιολογία.
0: Πολύ ωραίο.
1: Βρέχει, δεν μπορώ να έρθω.
0: Ναι, και τώρα που λέμε για δουλειές και τέτοια. Ένας άντρας απολύθηκε από τη δουλειά του όταν αποκαλύφθηκε ότι αντί να δουλεύει από το σπίτι, αυτός δούλευε από κρουαζιερόπλοιο. Πού είναι το πρόβλημα?
1: Η αλήθεια, δεν βλέπω πρόβλημα.
0: Πες μου ρε φίλε, δηλαδή,
1: άμα τις ώρες ή άμα τα deliverables του, αυτά που είχε να παραδώσει, τα έκανε. Άμα τις ώρες που τον χρειάζονταν ήταν εκεί, ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Πες μου εσύ.
1: Αν είσαι σπίτι, αν είσαι σε, ξέρω εγώ, τουριστικό θέρετρο.
0: Για 14 μήνες λέει, εργαζόταν κρυφά, ταξιδεύοντας στον κόσμο, συμμετέχοντας σε συναντήσεις με θέα τη θάλασσα. Πού είναι το πιο τέτοιο? Η ζωή του έμοιαζε ιδανική, αλλά όταν αποκαλύφθηκε, λέει η αλήθεια, απολύθηκε αμέσως από την εργασία του. Γιατί ρε φίλε, δεν ήμουν σωστός? Δεν συμμετείχα στα meetings, πώς θα λένε αυτά. Δηλαδή, ότι τι.
1: Τι δουλειά έκανε, δεν λέει.
0: Δεν λέει.
1: Α,
0: δεν λέει.
1: Ξέρω, επηρεάστηκε. Νομίζω από τη ζήλια τους.
0: Ναι. Κάτω και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Κάτω και εσύ αν μπορείς.
0: Ναι. Τώρα δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα βέβαια γιατί απολύθηκε. Αλλά δεν σπάνω, εντάξει.
2: Τα τεχνολογικά νέα φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15? Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χειροποίητα αλμυρά νόμα 700 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 3,89. Cheddar mild 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 8,35. Και επιτραπέζιο νερό 5 συν 1 δώρο επί 1,5 λίτρο, 1,40. Lidl. More to value.
10: Μεγάλες προσφορές εξολέβιων μηχανών Suzuki. DF50 5.950 ευρώ. DF70 7.500. DF90 8.000. DF115 8.600. DF140 9.900. DF150 13.500. DF175 14.800. DF200 15.400. DF250 16.000. DF300 18.500 ευρώ. Από τον όμιλο εταιριών Αλφα Τρικομίτη.
11: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl στη Λεμεσό. Την 3η 5 Μαΐου σε περιμένουμε με το βιογραφικό σου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κατάστημα της Αγίας Φυλάξεως. Έλα να γνωριστούμε, να μάθεις τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, τις παροχές μας που περιλαμβάνουν 14 μισθούς το χρόνο και να κάνεις join στην πιο δυναμική ομάδα στο retail. Lidl. More to value.
12: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger.
13: Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο μπέργκερ μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
14: Flame Grilled Tastes Better.
15: Μάγκο ή ανανά και τα δύο φυσικά. Δευτέρα 4 με Τετάρτη 6 Μαΐου. Ανανάς εισαγωγής 1,79 το κιλό. Μήλα γκάλαντ εισαγωγής το κιλό 1,75. Χοιρινή κουτάλα με κόκαλο το κιλό μόνο 3,49. Νεφέλη κοτόπουλο μπούτια 3,99 το κιλό. 3 αλφα φακές 1 κιλό 2,35.
16: Στα μετρό μέτρας εσύ, στα μετρό μέτρας εσύ.
17: Μεγάλες, ανεπανάληπτες προσφορές από τον όμιλο εταιριών Αλφα Τρικομίδη και Σουζούκι. Τα ολότελα νέα καταμάχητα μοντέλα Vitara Hybrid με μόλις 24.850 ευρώ και το S-Cross Hybrid με 25.850 ευρώ. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, αξιοπιστία και οικονομία στο αποκορύφωμά της. Suzuki Vitara και S-Cross σε μεγάλες προσφορές. Από τον όμιλο εταιριών Αλφα Τρικομίτη σε όλες τις πόλεις.
18: Kiss 89 and 88.5.
19: I love this station.
18: Your ultimate hit music destination. Hit music destination.
20: Η καλή μέρα γίνεται καλύτερη.
21: Καλημέρα, φουλάκι μου.
20: Kiss Breakfast Reloaded. Με την Αναστασία Δρακά και τον Ανδρέα Φυλακτού. Στον Kiss 89 και 88.5.

0: Είσαστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι με Kiss FM στους 89 και 88.5 εδώ που απολαμβάνουμε παρέα την καλύτερη ξένη μουσική.
1: Ήταν ο Νταμιάνο Ντέιβιντ αυτός που μόλις ακούσαμε το The First Time. Mm-hmm. Και θέλω να σου πω τώρα, δεν ξέρω αν το γνώριζες αυτό, ότι λέει τα πουλιά φοβούνται περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άνδρες, σύμφωνα με μελέτη.
0: Γιατί όμως?
1: Γιατί έγινε, λέει, μια μελέτη τέλος πάντων και μιλάμε για τα αστικά πουλιά, για αυτά που είναι αλλά.
0: Αυτό από μόνο του σαν πρόταση θέλει Φρόιντ η κατάσταση. Τα αστικά πουλιά φοβούνται τις γυναίκες.
1: Ναι, περισσότερο από τους άντρες. Φοβούνται και τους άντρες, αλλά μπορούν να πλησιάσουν παραπάνω. Φρέγω, το πιάσα, αλλά το θέμα είναι να μην το πιάσω. Το φαινόμενο, λέει, αυτό παρατηρήθηκε σε 37 είδη και σε πολλές χώρες, με τους άντρες να μπορούν να πλησιάσουν περίπου ένα μέτρο πιο κοντά. Οι επιστήμονες, κατάπληκτοι, ας πούμε, δεν γνωρίζουν, λέει, την αιτία, αν και εξετάζουν πιθανούς παράγοντες όπως οσμές, βάδισμα ή σωματικά χαρακτηριστικά. Καλά, ο άντρας δεν είναι πιο σωματώδης από τη γυναίκα, ας πούμε, δηλαδή για ένα πτηνό, ας πούμε, να είναι πιο περίεργη η σωματοδομή.
0: Μπορεί να φοβούνται, ξέρω εγώ, τα μακριά μαλλιά, μπορεί να φοβούνται το στήθος, μπορεί να φοβούνται το τακούνι.
1: Το τακούνι να το καταλάβω, το στήθος γιατί?
0: Δεν ξέρεις, δεν μπορεί να πέρασε το κάθε πουλί.
1: Kiss 89 and 88.5.

0: Έλα κρουαζάν έχουμε, ωραίο γέμιση έχουμε. Τι θέλουμε,
1: έχω
0: κινητό.
1: Έχω την εντύπωση ότι
0: ναι. Τι?
1: Το Δράκουλα
0: ναι.
1: Μπορώ να το... Καλέ, γιατί φωνάζεις, είμαστε στον αέρα χασίμο.
0: Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, ετοιμαζόμαστε για να κάνουμε την κλήρωση. Κάναμε την κλήρωση μάλλον. Ετοιμαζόμαστε να σας πάρουμε τηλέφωνο για να μας πείτε Kiss FM, για να διαλέξετε ένα από τα κουτιά που έχουν μέσα είτε προϊόντα 7 days ωραίο είτε 1000 ευρώ.
1: Αυτά τα 1000 ευρώ, δηλαδή πραγματικά.
0: Μήνας είναι εξηγουθιά, ρε. Μέσα σε έναν εντούτα.
1: Λοιπόν. Πάρλαρε λίγο εσύ τώρα που το έχεις.
0: Πάρλαρε. Ως που καθυστερά να πιάνει τηλέφωνο, τούτα να συμβαίνουν.
1: Κρατάω λίγο την αγωνία. Αγωνία, σας πέσει.
0: Αγωνία και λαχτάρα. Να σε νοιάζω.
1: Εντάξει, τόλι μου.
0: Αγωνία, δυστυχώς. Άλλο ρεπερτόριο ο Στάθμος. Που λες. Κάτι έλεγα πριν, όπως και διακόψετε με.
1: Καμιά σαχλαμάρα θα λέγεις.
0: Πάρε τηλέφωνο. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για να δούμε. Έχουν μείνει 1, 2, 5, 8, 9, 10. Αυτοί οι αριθμοί έχουν μείνει. Για να δούμε αν θα απαντήσει. Όπως πρέπει.
1: Ψυχή μου.
2: Παρακαλώ.
0: Ποιο μπα.
1: Όχι, ρε,
0: παρακαλώ,
1: Μαρία.
0: Παρακαλώ. Μην με περνάτε. Πάμε στο επόμενο. Στο επόμενο.
1: Στα καπάκια.
0: Στο επόμενο. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε. Αν. Είπε παρακαλώ.
3: Α.
0: Οπότε, ναι. Πρέπει να απαντήσετε Kiss FM. Τίποτε άλλο. Ούτε παρακαλώ, ούτε ναι, ούτε αλλό, ούτε.
1: Δεν θέλουμε να μας παρακαλώ.
0: Έλα, κουμπάρε.
1: Γίνεται! Δηλαδή. Να το αφήσω λίγο.
0: Ναι. Ακόμα μια φορά. Ακόμα μια φορά.
1: Υπρίχτησα.
0: Κλείσε, είναι ώρα τώρα να μιλάς.
1: Μα είναι ώρα τώρα δηλαδή να μιλάτε, ας πούμε.
0: Επομένως.
1: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα το πάμε σε λίγο.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή έχω ταραχτεί τώρα πάρα πολύ.
0: Περίμενε, περίμενε να βάλουμε τραγούδι.
4: Kiss FM. Kiss FM. The greatest hits of all time.

0: Έλα, επανήλθαμε. Είμαστε έτοιμοι ξανά.
1: Εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Φρέσκα τηλέφωνα. Πάρε. Πάρε, κόσμη. Έλα να δούμε.

0: δεν χτυπάει το τίποτα.
1: Φρόσο!
2: Μπράβο ρε Φρόσο! Γεια σου ρε Φρόσαρα!
1: Άκουσες τους προηγουμένους?
3: Άκουσα τους.
1: Ναι.
2: Όχι, τον
3: έναν άκουσε.
1: Ήταν η τύχη σου. Ήταν η τύχη σου.
2: Ελπίζουμε να είναι και η τύχη σου να βρεις και το χιλιάρικο ρε Φρόσο.
1: Άντε ρε Φρόσο. Λοιπόν, άκουσα.
3: Έχετε το δύο αριθμούς που παίζω. Ναι. Δεν δύο available. Του το έριξα ποιο από τους δύο να πω.
2: Ωχ, θες τη βοήθεια του κοινού. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Άκου. Ένα, δύο, 5, 8, 9, 10.
3: Ουφ, 2.
2: 2. Σιγά. Παίζει τέτρισο, όπως τα τζέγκα.
1: Έλα, άνοιξε.
2: Χάτε να δω.
1: Και η Φρόσο κερδίζει. Κρουασάν. Προϊόντα. Μπράβο.
2: Θα φας κρουασάν.
3: Άρα είναι το άλλο. Άρα θα το πω πιο.
1: Και όχι, πέ μας, για ξέρουμε εμείς του.
3: Όχι, δεν θα το πω. Δεν
1: ξέρω, τι
2: Φρόσο, θα σε πάρουν τηλέφωνο από το αρμόδιο τμήμα για να συνεννοηθείτε πώς θα πάρεις το δώρο σου και θα τρώσω αυτά τα υπέροχα κρουασάν και θα μας σκέφτεσαι με πάρα πολύ αγάπη.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, συγχαρητήρια.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ.
2: Καλημέρα,
1: πάρα. Βάγα τραγούδι.
2: Έτσι.

0: Κοκκινοβραχής.
1: Το δελτίο καιρού είναι μια προσφορά του My Petrolina App. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη. Σήμερα η ανώτερη θερμοκρασία είναι 26 βαθμοί Κελσίου. Η κατώτερη θερμοκρασία θα είναι 10 βαθμοί Κελσίου.
0: Είναι ωραίο μέσα ή 7 days έξω. Ο Kiss 89 και τα 7 days όρεο σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις μέχρι και 1000 ευρώ μετρητά.

0: σκέψη.
1: Kiss FM.
0: Αν απαντήσεις διαφορετικά, σου κλείνουμε το τηλέφωνο και πάμε στον επόμενο. Αν φωνάξεις Kiss FM, μπαίνεις στο παιχνίδι, διαλέγεις ένα από τα 10 κουτιά και μπορεί να φύγεις με 1000 ευρώ μετρητά.
2: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
3: Rolling Young σημαίνει να κινείσαι με νεανικό πνεύμα. Ετοιμάσου για το νέο vibe. Το νέο Seat Ibiza ήρθε στην πόλη σου από 18.900 ευρώ. Το νέο Seat Arona σε περιμένει για να αποδράσεις από 19.900 ευρώ. Δυναμικά, σπορ, έξυπνα, συνδεδεμένα με 5 χρόνια εγγύηση. Απλά μπες και just keep rolling young. Unicars, driving your stories.
2: Η ώρα είναι 9.
4: Kiss Breakfast Reloaded. Kiss Breakfast Reloaded. Με την Αναστασία Δρακά και τον Ανδρέα Φλακτού. Στον Kiss 89 και 88.5.
5: Kiss 89 and 88.5.
4: Έτσι ξυπνάει η Κύπρος.
5: And now.

0: Thunder, έλα, τι έγινε.
1: Μπλέχτηκαν εδώ τα ακουστικά, έγινε.
0: Πιστεύω σε εσένα, θα τα καταφέρεις.
1: Μία σύγχυση. Τα βρήκαμε. Θέλω να σου πω ότι αγαπώ τους ακροατές μας πάρα πολύ.
0: Τι έγινε.
1: Μας έστειλε μήνυμα ο Ανδρέας, που ήταν ο ακροατής που παίρναμε και μιλούσε. Και λέει,
0: ρε, Ανδρέα,
1: καλημέρα. Μιλούσα στο τηλέφωνο, λέει, εκείνη την ώρα. Πιάνετε με αύριο.
0: Τον
1: αγαπώ. Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, δεν μιλά στο τηλέφωνο.
0: 2026, εγώ μου μιλά στο τηλέφωνο ακόμα. Στείλτε ένα μήνυμα, ρε κουμπά.
1: Λοιπόν, έχουμε και την Ειρήνη, η οποία λέει: παιδιά, αύριο έχω γιορτή. Μπορείτε να με πάρετε αν θέλετε και ελπίζω να κερδίσω. Αλλιώς, για δώρο, θέλω πλυντήριο, φούρνο, ό,τι προερίστε, αλλά αυτά χάλασαν.
0: Τα κάτι να κάνω, με ανησυχεί.
1: Αγαπώ, είστε υπέροχοι, πραγματικά. Και εκτός. Από τότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμμετοχές τις άπειρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στέλνετε και τα μηνύματά σας και μας κρατάτε συντροφιά. Και περνάμε υπέροχα. Ακούσαμε Imagine Dragons και Thunder. Εδώ στον Κίσο 89 και 88.5. Και επίσης να πούμε ότι η χορηγάρα μας είναι η Σίτα. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Ερώτηση.
0: Κρίσιος.
1: Ναι. Εσένα τα κοπλιμέντα, άμα σου κάνουν κοπλιμέντο,
0: ναι,
1: έρχεσαι σε δύσκολη θέση.
0: Όχι.
1: Άρα είσαι ψώνιο.
0: Δεν είμαι ψώνιο.
1: Εγώ, ας πούμε, νιώθω άβολα.
0: Γιατί.
1: Άμα μου κάνει κάποιο κοπλιμέντο.
0: Γιατί νιώθεις άβολα.
1: Ναι, ρε μάνα μου, θα πω ευχαριστώ. Εντάξει, ναι, αλλά.
0: Γιατί να νιώθω άβολα.
1: Νιώθω άβολα. Λέει ότι υπάρχει κάτι που είναι από παλιά, δηλαδή υπάρχει κάτι στο παρελθόν, στην παιδική σου εμπειρία,
0: ναι,
1: και στον εσωτερικό σου κριτή εντός εισαγωγικών,
0: ναι,
1: και λέει ότι από μικρές στιγμές έχει γίνει αυτό, ένα μπράβο, μια αγκαλιά ή ακόμα και μια σιωπή πριν καν μάθεις να λες πως νιώθεις, ήδη καταλάβαινες πως σε βλέπουν οι άλλοι και αυτό μένει.
0: Okay.
1: Όταν είσαι πιτσιρίκι. Αν μεγάλωσες με επιβεβαίωση, λέει, σήμερα σου είναι πιο δύσκολο να δεχτείς ένα κοπλιμέντο. Αν όχι, ο εγκέφαλός σου δυσκολεύεται να το περάσεις σαν αλήθεια, σαν να μην έχει χώρο να το αποθηκεύσει και έτσι αντί να το απολαύσεις, το αμφισβητείς. Το πιασες.
0: Κρίμα. Ας σου κάνω ένα κοπλιμέντο και να το αμφισβητείς.
1: Ναι.
0: Δέξου το.
1: Δεν είναι θέμα μην αμφισβήτησε το να νιώθεις άβολα. Δεν ξέρω, εγώ νιώθω πάρα πολύ άβολα. Δεν ξέρω γιατί, ρε παιδί μου. Είναι πολύ περίεργο.
0: Ξέρω εγώ, νιώθεις ότι δεν το δικαιούσε, ας πούμε, το κομπλιμέντο. Νιώθεις ότι σου λένε ψέματα.
1: Όχι, δεν νιώθω ότι μου λένε ψέματα. Απλά νιώθω άβολα. Δεν ξέρω αν το δικαιούμαι ή όχι. Υπάρχει μια περίεργη τέτοια.
0: Το δικαιούσε και εσύ πρίπτως και οποιοδήποτε. Τα κομπλιμέντα τα δικαιούμαστε.
1: Μπράβο. Άρα λοιπόν, από τούδε και στο εξή, θα το χαίρεστε το κομπλιμέντο και θα νιώθετε και υπέροχα.
0: Λέτε ευχαριστώ. Αν θέλετε να κάνετε και εσείς ένα κομπλιμέντο πίσω, κάντε το.
1: Ναι.
0: Και πάμε παρακάτω.
1: Okay, πάμε παρακάτω. Kiss 89 in 88.5. I love this station. Your ultimate hit music destination. Hit music destination.

0: Gone, gone, gone, λοιπόν. Το τραγούδι που απολαύσαμε μόλις τώρα. Που αλλού στον Kiss FM φυσικά στους 89 και 88.5.
1: Σε αυτό το σημείο, ναι, να σας θυμίσουμε την πρεμιέρα της ταινίας Mortal Kombat 2, η οποία είναι την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7:30 το βράδυ στο Premier Cinema Νικοσία, στο Νικοσία Mall. Και εσείς έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις μπαίνοντας απλά στη σελίδα μας στο Instagram, βρίσκοντας το σχετικό post και ακολουθώντας τα βήματα, τα γνωστά και μη εξαιρετέα, ούτως ώστε να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα γίνει στις 5 του μήνα, δηλαδή αύριο. Ήξερες εσύ ότι τα πόδια σκέφτονται, λέει, όπως τον άνθρωπο?
0: Τα ποια?
1: Τα χταπόδια.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί? Εννοεί
0: σκέφτονται όπως τον άνθρωπο?
1: Έτσι λέει. Τα αποκαλύπτουν, λέει, ένα διαφορετικό δρόμο εξέλιξης της νοημοσύνης και οι νέες έρευνες αυτές δείχνουν ότι είναι εγκέφαλοι διαφορετικής αρχιτεκτονικής, ικανότητες έχουν που εντυπωσιάζουν. Δεν ξέρω τι παίζει. Ότι, λέει, σκέφτονται σαν τον άνθρωπο.
0: Αν σκέφτονται τα χταπόδια σαν τον άνθρωπο, κάτι σημαίνει.
1: Ένα χταπόδι ελέγχει κάθε κίνηση κεντρικά, λέει. Τα ίδια τα άκρα του μπορούν να επεξεργάζονται πληροφορίες και να αντιδρούν αυτόνομα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το κάθε πόδι, ας πούμε, λειτουργεί μόνο του. Παίρνει διαφορετική εντολή.
0: Κάπου το είχα διαβάσει ότι ο κάθε... έχει 8 εγκεφάλους, έχει 3 καρδίες, νομίζω το 8 από κάτι τέτοιο παίζει.
1: Ναι. Ακόμη και εκεί που υπάρχουν, λέει, ομοιότητες όπως την όραση, οι μηχανισμοί λειτουργίας διαφέρουν. Τα μάτια των χταποδιών μοιάζουν εντυπωσιακά με των ανθρώπων, όμως ο τρόπος επεξεργασίας της εικόνας στον εγκέφαλο παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστος. Ξέρουμε, δηλαδή, πώς αντιλαμβάνονται την εικόνα.
0: Και δεν θα μάθουμε ποτέ.
1: Βασικά, αντικειμενικά,
0: ναι,
1: το μόνο που ξέρεις για το χταπόδι είναι ότι είναι ωραίο.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το χταπόδι. Έχει κόσμο που δεν το αρέσει.
1: Είναι λίγο βαρύ για το στομάχι, αλλά.
0: Δεν με πειράζει. Δεν θα φας ένα χταπόδι ολόκληρο, θα φας λίγο.
1: Τι καλά, μην το λες. Ξέρεις καμιά
0: φορά. Δεν φας ρε ολόκληρο το χταπόδι. Μοιράσου τώρα.
1: Με το ζάκι, ας πούμε, πώς έρχεται.
0: Με το ζάκι πάει πάρα πολύ.
1: Μα είδες τη σου λέω.
0: Να πάρει ευχή. Kiss 89 and 88.5.

0: the fate of the human race will be decided
1: by Mortal Kombat. It's showtime.
2: Today.
0: It's a fighting tournament to the death.
3: Finish him!
4: Damn. Αυτό το καλοκαίρι ξεκινά με ένα νέο αγώνα.
0: Now are you coming or what?
4: Ο Kiss FM διοργανώνει την avant-premiere της ταινίας Mortal Kombat 2 την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7:30 το βράδυ στο Premier Cinemas Nicosia στο Nicosia Mall. Επισκεφτείτε το Kiss FM CY στο Instagram για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις.
5: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου, μανταρίνια όρη τώρα 2,79 το κιλό. Μίλα Pink Lady τώρα 2,99 το κιλό. Η Φαντής Φουαντρέ ψητό ροστάκι με μυρωδικά 13,95 το κιλό. Αντόρο Light τυρί με 10% λιπαρά από 10,95 τώρα 9,45 το κιλό. Αγγλικό κόκκινο τυρί Cheddar Singletons 12,99 το κιλό. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα 300 μέχρι 800 γραμμάρια από 10,46 τώρα 8,56 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
6: Kiss FM. The greatest hits. The greatest hits of all time. Kiss Breakfast Reloaded. Με την Αναστασία Δρακά και τον Ανδρέα Φυλακτού. Στον Kiss 89 και 88.5.
7: Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.

0: Podcast Kiss FM 89-88-85.
1: Συγχαρητήρια, Αντρέα μου. Τα λες όλα πάρα πολύ.
0: Γλυκύτατος δεν είμαι.
1: Γλυκύτατος.
0: Το ξέρω.
1: Έχεις τρομερή ευγλωτία. Δηλαδή, ναι.
0: Την έχω την ευγλωτία.
1: Την έχει.
0: Στο τζεμπάκι την έχω την ευγλωτία.
1: Και εκεί να παραμείνει. Σε αυτό το σημείο θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά τους διαγωνισμούς τους οποίους έχουμε για εσάς. Ξεκινάμε με την πρεμιέρα της ταινίας Mortal Kombat 2, η οποία είναι την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7:30 το βράδυ στο Premier Cinema Νικοσία στο Νικοσία Mall. Μπαίνετε στη σελίδα μας στο Instagram, βρίσκετε το σχετικό post, ακολουθήστε την διαδικασία και μπείτε στην κλήρωση η οποία θα γίνει αύριο, οπότε έχετε περιθώριο.
0: Αυτό.
1: Και επίσης τον super duper διαγωνισμό που θα τρέχει και αυτή την εβδομάδα
0: για να κερδίσετε τα 1000 ευρώ από την 7 Days και το Oreo.
1: Μπράβο! Στέλνετε μήνυμα λοιπόν στο Viber στο 96129129 γράφοντας κίσο, ονοματεπώνυμο και πόλη, και αν σας τηλεφωνήσουμε, γιατί μετά θα γίνεται κλήρωση εννοείται,
0: ναι.
1: Θα απαντήσετε δυνατά και χωρίς δεύτερη σκέψη Kiss FM. Οπότε καπάκι διαλέγετε και πακέτο. Ένα από τα πακέτα που έχουν μείνει, 2, 4.
0: Θα πάρετε εδώ τα κρουασανάκια σας, τα ακουστικά σας, το κουφλιτζάνι σας.
1: Ή στην καλύτερη των περιπτώσεων, εάν είστε ο τυχερός ή η τυχερή, να κερδίσετε και τα 1000 ευρώ. Playing your favorite hits again and again. And again. Kiss 89 and

0: ήταν η Taylor Swift αυτή με το Opalite.
1: Και με την Taylor Swift φτάσαμε εσύ ως το τέλος της σημερινής μας εκπομπής.
0: Η ευγλωτία που λέγαμε πριν.
1: Ναι,
0: η εφράδια.
1: Είναι η ώρα τέτοια τώρα.
0: Ναι.
1: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας φυσικά για αύριο το πρωί. Μέχρι τότε εσείς μένετε συντονισμένοι, εννοείται, με Kiss FM, γιατί ακολουθεί Frank Ferré, Pan Dragomir με Στέφανη Περικλέους και Χοβίκ.
0: Βεβαίως, οπότε έχετε όλους τους λόγους για να ακούτε ολημερείς Kiss στους 89 και 85, διότι έχουμε τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες ομολογουμένως και τους σούπερ διαγωνισμούς. Άρα θα πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ,
1: ναι,
0: στην ΣΥΤΑ.
1: Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη χορηγάρα μας.
0: Βεβαίως, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ και θερμά. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με το καλό, την ίδια ώρα.
1: Μάλιστα, από την Αναστασία Δρακά
0: και τον Ανδρέα Φύλακτο.
1: Γεια σας.
0: Bye. Reviving the classics, embracing the new. Kiss 89 in 89.

0: Check this out.
1: Timeless tune, trending beats. Kiss 89 and 88.5.

0: Kiss FM.
1: Αν απαντήσεις διαφορετικά, σου κλείνουμε το τηλέφωνο και πάμε στον επόμενο. Αν φωνάξεις Kiss FM, μπαίνεις στο παιχνίδι, διαλέγεις ένα από τα 10 κουτιά και μπορεί να φύγεις με 1000 ευρώ μετρητά.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Και τώρα, Φρανκ Φερέ. Μόνο επιτυχίες. Kiss 89 και 88.5.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
5: And now. Are you ready? Here comes another 10 in a row on Kiss 89 and 88.5. Listen.
6: 10 τραγούδια σε σειρά σας προσφέρει το Nicosia Mall. Nicosia Mall. Something incredible every day.

Cyprus's number one hit music station. This is KISS 89 and 88.5.

Sorry, I'm here for someone else. Εγώ είμαι εδώ για σας και το χαίρομαι ιδιαίτερα και αυτό το όμορφο πρωινό Δευτέρας μετά από ένα ξεχωριστό τριήμερο. Λέμε και καλό μήνα, είναι και ξεχωριστός ο Μάιος, έχει πολλά ο συγκεκριμένος μήνας. Frank Fresh στα ραδιοφωνά σας και αυτό το πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους όπου και όπως κι αν είστε. Πάντα συντονισμένοι στις μεγάλες μουσικές συχνότητες των 89 και 88.5. Στην παρέα μου καθημερινά είναι και η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Έχουμε πολλά να παρουσιάσουμε, έχουμε πολλά να απολαύσουμε. Συνεχίζονται και οι φοβεροί και οι μοναδικοί διαγωνισμοί μας. Θα τα επαναλάβω όλα. Προς το παρόν, 10 στη σειρά συνέχεια με τους θρύλους πλέον των Coldplay.

0: Kiss. Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
1: Reviving the classics. Embracing the new. Kiss 89 in 88.5.
2: Και τώρα Frank Ferrer.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Kiss 89 και 88.5.

Lost Frequencies, Are You With Me, Rain Dance, λίγο πιο πριν και απολαύσαμε Sports Car, Where Is My Husband και το θρυλικό 90s, το No Doubt, Don't Speak. Πλησιάζουμε τις 11 και αυτό το όμορφο πρωινό, θέλω να πιστεύω, Δευτέρας, στους 89 και 88.5. Είναι και ο μήνας Eurovision, ο συγκεκριμένος, ναι, και φέτος είναι από τις πολύ λίγες χρονιές που και τα δύο τραγούδια Κύπρου-Ελλάδας θεωρούνται από τα φαβορί, τουλάχιστον για ψηλές θέσεις, οπότε υπάρχει αισιοδοξία στον κόσμο των Eurofans. Μεγάλες επιτυχίες έρχονται σε ένα ακόμη 10 σειρά, το οποίο ξεκινά σε λίγο. Προς το παρόν, Kate and John, Turn the Lights Off.

0: δελτίο καιρού είναι μία προσφορά του My Petrolina App. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη. Σήμερα η ανώτερη θερμοκρασία είναι 17 βαθμοί Κελσίου. Η κατώτερη θερμοκρασία θα είναι 9 βαθμοί Κελσίου.
1: Χρειάζεται στα αλήθεια να κάνουμε περισσότερα για να νιώθουμε όμορφα? Ίσως όχι. Με την Goldstar μια μόνο κίνηση αρκεί για να αναδείξει την ομορφιά σου. Εξειδικευμένες συνθέσεις που βελτιώνουν την όψη της κυταρίτιδας, χαρίζοντας πιο λία, ενυδατωμένη και σφριγγυλή επιδερμίδα. Ανακάλυψε τη σειρά περιποίησης σώματος Goldstar αποκλειστικά σε επιλεγμένα φαρμακεία. Goldstar Milano. Liberating Beauty.
2: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Και τώρα, Frank Ferrer. Μόνο επιτυχίες. Kiss 89 και 88.5. And now,

Cyprus's number one hit music station. This is Kiss 89 and 88.5.

πρόσφατη συνεργασία του David Guetta με ακόμη ένα σπουδαίο όνομα, Jennifer Lopez. Αυτή τη φορά νομίζω έχει συνεργαστεί με αμέτρητα ονόματα ο Γάλλος DJ. Είναι και νούμερο ένα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. DJ παραγωγός. Save Me Tonight, το τραγούδι 7 Seconds, η ωραία εκτέλεση τη 90s classic επιτυχία. Λίγα λεπτά μετά τι 11 και αυτό το πρωινό Δευτέρα, συντονισμένοι εδώ στου 89 και 88.5. Ο Frank Ferrer είναι στα ραδιοφωνά σα. Παίζουμε και σήμερα με μεγάλε επιτυχίε παρέα με την κάρτα Joy τη Τράπεζα Κύπρου για εύκολο χατσιλίκι με πολλά έξτρας και για τη συνέχεια Grammy Award συνεργασία Lady Gaga, Bruno Mars, Time with a Smile.

0: Check this out.
1: Timeless tune, trending beats. Kiss 89 and 89.5.

0: Best of με την Αναστασία και τον Ανδρέα.
1: Τα πουλιά φοβούνται περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άνδρες. Μιλάμε για τα αστικά πουλιά, για αυτά που είναι.
2: Ναι. Αυτό από μόνο του, σαν πρόταση, θέλει Φρόιντ η κατάσταση. Τα αστικά πουλιά φοβούνται τις γυναίκες.
1: Ναι, περισσότερο από τους άντρες. Φοβούνται και τους άντρες, αλλά μπορούν να πλησιάσουν παραπάνω. Φρέγω, το πιάσα, αλλά το θέμα είναι να μην το πιάσω.
2: Μπορεί να φοβούνται το στήθος. Μπορεί να οτιδήποτε. Μπορεί να φοβούνται το τακούνι.
1: Το τακούνι να το καταλάβω. Το στήθος γιατί.
2: Δεν ξέρει να μου πέρασε το κάθε πουλί.
0: Kiss Breakfast καθημερινά 6 με 10. Kiss.
3: Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει την 26η ετήσια έκθεση εργοδότησης και πρακτικής άσκησης την 5η 7 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Μάθε περισσότερα στο www.euc.ac.cy. Χορηγός Great Place to Work. Χορηγή επικοινωνίας οφειλελεύθερος και καριέρα.com.cy.
4: Έρχεται στην Κύπρο, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση. Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα, από 17 Μαΐου για λίγες παραστάσεις. Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα. Προπόληση sold out tickets.
1: Κορική επικοινωνίας, ο Φιλελεύθερος, περιοδικό Downtown και like.com.cy.
0: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου. Ύψιλον Fine Foods καπνιστή πέστροφα ηριδίζουσα 100 γραμμάρια 3,99. Φιλαδέλφια Original αληφόμενο τυρί 300 γραμμάρια 2,79. Nescafé Azira Φρέντο Εσπρέσο 100 γραμμάρια τώρα 20% φθηνότερα από 7,49 τώρα 5,99. Kellogg's Coco Pops Chocos Δημητριακά 550 γραμμάρια 3,49. Περιγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
5: Kiss 89 and 88.5. All right, hi, yeah. Cypress's hit music station.
0: Και τώρα, Φρανφερέ.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: Kiss 89 και 88.

Τάνε μπάλα και τράγκουλα. Πιο πριν, Brian Adams, θρυλικό τραγούδι από τις ωραιότερες μπαλάντες όλων των εποχών, το τραγούδι Heaven. Πλησιάζουμε το μεσημέρι Δευτέρας. Καλό μεσημέρι. Και αν τώρα συντονιστήκατε μαζί μου, τρέχει και ένας φοβερός διαγωνισμός αυτές τις ημέρες, όπου κυνηγάτε το ποσό των 1000 ευρώ σε μετρητά, παρέα με τα αγαπημένα μας κρουασάν 7 Days και ωραίο. Σε λίγο να δώσω λεπτομέρειες για το πώς μπορείτε να τα κάνετε δικά σας. Προς το παρόν, έρχεται ο Αμερικανός Sombre, έρχεται το 12 to 12.

0: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
1: Ξέρεις τι θα σου έφτιαχνε τη μέρα? Ένα Yogurtist Frozen Yogurt. Στα Yogurtist η φαντασία γίνεται απόλαυση. Φτιάχνεις εσύ τον τέλειο συνδυασμό όπως ακριβώς τον φαντάζεσαι. Διάλεξε γεύση, παίξε με toppings και δημιούργησε το δικό σου Frozen Yogurt. Like an artist. Βρες το Yogurtist Frozen Yogurt στο My Mall Limassol, στις Φινικούδες Λάρνακας, στο Mall of Cyprus και τώρα και στο Νικοσία Mall. Η ώρα είναι 12.
2: Και τώρα, Frank Ferre. Μόνο επιτυχίες. Kiss 89 και 88.5.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: And now, are you ready? Here comes another 10 in a row on Kiss 89 and 88.5. Listen.

Ούτε, ωραία εκτέλεση, classic, τραγούδι Afro Soul, Edge of Heaven, λίγο πιο πριν, στα λίγα λεπτά μετά τις 12, μεσημέρι πλέον Δευτέρας και καλό μεσημέρι και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε μαζί μου, πόσο χαίρομαι να σας έχω εδώ στους 89 και 88.5. Είμαι ο Frank Ferre, είναι και μεσημέρι, να σας ανοίξω σιγά σιγά την όρεξή σας για μεσημεριανό. Στην παρέα μου καθημερινά είναι και τα KFC, τα οποία σου ετοιμάζουν καθημερινά αληθινό φρέσκο μαγειρεμένο κοτόπουλο για απόλαυση που ξεχωρίζει μαζί και με την μυστική συνταγή με τα 11 βότανα και μπαχαρικά. Μεγάλα ονόματα έρχονται σε ένα ακόμη 10 στη σειρά. Θα φιλοξενήσουμε Nickelback, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Teddy Swims και εδώ η Ava Max και το Kings and Queens.

favorite hits again and again. And again. Kiss 89 in 88.5.

0: Τα τεχνολογικά νέα φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Είναι ωραίο μέσα ή 7 days έξω. Ο Kiss 89 και τα 7 days ωραίο σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις μέχρι και 1000 ευρώ μετρητά. 1000 ευρώ.

0: σκέψη.
1: Kiss FM.
2: Kiss FM.
1: Kiss FM.
0: Kiss FM. Αν απαντήσεις διαφορετικά, σου κλείνουμε το τηλέφωνο και πάμε στον επόμενο. Αν φωνάξεις Kiss FM, μπαίνεις στο παιχνίδι, διαλέγεις ένα από τα 10 κουτιά και μπορεί να φύγεις με 1000 ευρώ μετρητά. Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better. Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
3: M&S είναι το ρούχο που σε κάνει να θυμάσαι το κομπλιμέντο που άκουσες όταν το πρωτοφόρεσες. Το αγαπημένο σου ρούχο που θέλεις να φοράς ξανά και ξανά. Αυτό που σου πάει. Θα το βρεις τώρα σε νέες χαμηλότερες τιμές στον γυναικείο και παιδικό ρουχισμό των M&S. Love that style, love that price. Στα M&S.
0: Και τώρα, Frank Ferrer. Μόνο επιτυχίες. Kiss 89 και 88.5.

Cyprus's number one hit music station. This is Kiss 89 and 88.5.

One Republic και Counting Stars, The Weeknd λίγο πιο πριν, Cry For Me και το θρυλικό I Want It That Way των Backstreet Boys στους 89 και 88.5. Πλησιάζουμε τη μία, μιλάμε και μέσω Viber 96-129-129, αριθμός που θα χρειαστείτε για να διεκδικήσετε το ποσό των 1000 ευρώ σε μετρητά. Μαζί με τα αγαπημένα κρουασάν, 7 days και ωραίο. Η διαδικασία είναι πολύ απλή, την έχω εξηγήσει ήδη, θα την εξηγήσω ξανά σε λίγο. Μη φύγει κανείς. Προς το παρόν, πλησιάζουμε τη μία και ένα από τα τραγούδια που μας παίρνει εκεί είναι και ένα από τα καινούρια του 26 μας.

0: έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση. Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χειροποίητα αλμυρά νόμα 700 γραμμάρια 40% φθηνότερα 3,89. Cheddar mild 1 κιλό 30% φθηνότερα 8,35. Και επιτραπέζιο νερό 5 συν 1 δώρο επί 1,5 λίτρο 1,40. Lidl. More to value.
2: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
3: Ακούγεται τρομακτικό. Αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90 μόνο στα Burger King.
5: Flame Grilled tastes better.
6: Το άκουσες.
7: Smoothie Factory στο Foodie. Smoothies, pours and brunch για κάθε mood έρχονται κατευθείαν σε σένα. Foodie, delivering Cyprus.
8: The fate of the human race will be decided
9: by Mortal Kombat. It's showtime.
10: Today. It's a fighting tournament to the death.
11: Αυτό το καλοκαίρι ξεκινάμε ένα νέο αγώνα.
12: Now are you coming or what?
11: Ο Kiss FM διοργανώνει την avant premiere της ταινίας Mortal Kombat 2 την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7:30 το βράδυ στο Premier Cinemas Nicosia στο Nicosia Mall. Επισκεφτείτε το Kiss FM CY στο Instagram για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις.
13: Η ώρα είναι 1.
14: Και τώρα Frank Ferrer. Kiss 89 και 88.5.
15: And now. Are you ready? Here comes another 10 in a row on Kiss 89 and 88.5.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Location, λίγο πιο πριν, στα λίγα λεπτά μετά τη μία μεσημέρι Δευτέρας. Καλό μεσημέρι και σε εσάς που τώρα μπήκατε στη ρουτίνα και των διαδρομών και όχι μόνο. Ελπίζω να είχατε ένα ωραίο τρίμερο. Το δικό μου ήταν καλό. Ξεκούραστο κατά κάποιο τρόπο και με επαγγελματικές υποχρεώσεις, οικογενειακές, φίλοι κτλ. Μια χαρά περάσαμε το τρίμερο. Ελπίζω το ίδιο και να μπήκαμε σε mood Μαΐου. Ωραίος μήνας με ξεχωριστές εκδηλώσεις και όχι μόνο. Αναμένοντας το καλοκαίρι και επίσημα του 26 με καλοκαιρινός τύπος, οπότε το αναμένω ακόμη περισσότερο. Frank Fresh στα ραδιόφωνά σας, στην παρέα μας καθημερινά η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου, εύκολο χαρτσιλίκι με πολλά έξτρας και το 10 στη σειρά συνεχίζει εδώ ο Alex Warren.

0: Check this out.
1: Timeless tune, trending beats. Kiss 89 and

The first time we met. Αν θυμάστε κι εσείς πότε τον ή την πρωτογνωρίσατε, Damiano David στον Kiss FM Early Coating λίγο πιο πριν. Αύριο θα γίνει κλήρωση για την κινηματογραφική μας πρεμιέρα. Τετάρτη από αυτές τις ταινίες που είτε λατρεύεις είτε αποφεύγεις, εμείς θα δώσουμε την ευκαιρία να απολαύσετε δωρεάν και πρώτη το δεύτερο Mortal Kombat μεθαύριο Τετάρτη στο Premier Cinema στην Νικοσία, στο Νικοσία Μόλ, 7.30 το βράδυ. Αν σας ενδιαφέρει, η κλήρωση διεξάγεται μέχρι αύριο το μεσημέρι. Μέσω του Instagram σας ακολουθήστε πιστά τη διαδικασία για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Κάπου μεσημέρι αύριο κλείνει ο διαγωνισμός και νωρίς το απόγευμα στέλνουμε τα μηνύματα στους τυχερούς ακροατές μέσω του λογαριασμού σας στο Insta. Οπότε έχετε

0: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
1: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
1: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
2: Τι?
1: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ρίξτε στη σούπα, στο wok, στο κατσαρολάκι. Συνόδευσε τα με λαχανικά, κοτόπουλο ή θαλασσινά. Βάλε και μπαχαρικά, φρέσκα αρωματικά. Ή πολύ απλά, απόλαυσέ τα σε ένα μπολ. Instant Noodles Μιτσίδι. Νόστιμα, χορταστικά και έτοιμα σε 3 λεπτά. Σε 4 λαχταριστές γεύσεις. Δοκίμασέ τα. Instant Noodles Μιτσίδι. Taste of Asia.
5: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
6: Perfect Άνοιξη με προσφορές στα Perfect You. Μείον 20-30% έκπτωση σε επιλεγμένα brands από 4 μέχρι και 11 Μαΐου. Και για όλο το Μάιο με αγορά 2 αρωμάτων από τη σειρά Elixir ή Black Perfect You. Πάρε δώρο ακόμη ένα στα καταστήματα Perfect You. It's perfect to be you. Ισχύουν όροι και

0: για να κάνουμε περισσότερα για να νιώθουμε όμορφα? Ίσως όχι. Με την Goldstar μια μονοκίνηση αρκεί για να αναδείξει την ομορφιά σου. Εξειδικευμένες συνθέσεις που βελτιώνουν την όψη της κυταρίτιδας, χαρίζοντας πιο λία, ενυδατωμένη και σφριγγυλή επιδερμίδα. Ανακάλυψε τη σειρά περιποίησης σώματος Goldstar αποκλειστικά σε επιλεγμένα φαρμακεία. Goldstar Milano. Liberating Beauty.
1: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
2: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
4: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
3: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε.
5: Feel the beat. Embrace the hits. Kiss 89 and 88.5. Και τώρα, Frank Ferrer. Μόνο επιτυχίες. Kiss 89 και 88.5.

έχει συνηθίσει σε σπουδαία τραγουδία τα τελευταία χρόνια ο Teddy Swims και το Mr. Know It All είναι το ολοκένουριό του και το απολαμβάνεται στον Kiss FM. Ένας από τους ωραίους διαγωνισμούς ο οποίος τρέχει αυτό το διάστημα έχει να κάνει με μια πολύ ωραία συνεργασία και με τα αγαπημένα

ένα κρουασάν 7 days ωραίο και κάποιος μέχρι το τέλος της εβδομάδας, δύο εβδομάδες θα διαρκέσει ο διαγωνισμός, ξεκίνησε από την προηγούμενη, θα κερδίσει μετρητά, ναι, με το ποσό των 1000 ευρώ να γίνονται δικά του σύντομα. Η διαδικασία είναι απλή, απλά να την υπενθυμίσω. Για να φανείτε τυχερή, πρώτα πρέπει να στείλετε μήνυμα στον αριθμό του Viber μας 96129129 και να γράψετε απλά και ωραία Kiss FM και τα στοιχεία σας, κάτι το οποίο μπορείτε να κάνετε και τώρα και αργότερα και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και με κλήρωση από το πρωινό μας, Αναστασία, Ανδρέας, θα σας καλέσουν στο τηλέφωνο και πρέπει να το απαντήσετε με ένα Kiss FM. Οτιδήποτε άλλο απαντήσετε, σας κλείνουν τη γραμμή και πάνε σε επόμενο τυχερό. Και από εκεί διαλέγετε από τα κουτιά μέσα στα οποία υπάρχουν και αγαπημένα κρουασάν 7 days και ωραίο, αλλά και άλλα gadgets τα οποία είναι πολύ έτσι, αξιόλογα. Πάντως, βλέποντας εδώ 1, 2, 3, 4, 5, έχουν μείνει 5 κουτιά και μέσα σε ένα από αυτά παραμένει το ποσό των 1000 ευρώ σε μετρητά. Οπότε το μυαλό σας, αν σας καλέσει ένα άγνωστο νούμερο ή εκτός και αν το ξέρετε ήδη, να απαντήσετε Kiss FM για να διεκδικήσετε αυτό το εξαιρετικό ποσό των 1000 ευρώ. It's

Κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα Δευτέρα, στην πρώτη μας συνάντηση για αυτή την εβδομάδα. Ελπίζω να ήμουν καλή παρέα, ελπίζω και είμαι σίγουρος το ίδιο θα πετύχουν και τα κορίτσια μας, Παν και Στεφ, αργότερα και ο Χοβίκ. Στην παρέα μου ως συνήθως ήταν η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ψυχρής Δευτέρας, ναι, με βάση τα δεδομένα. Κάπου διάβασα ότι είναι και ιστορική χιονόπτωση η σημερινή για Μάιο στο νησί μας. Και είναι αυτό που λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα, από Παρασκευή που ξεκίνησε το τριήμερο, είμαστε σε summer mood και ολοκληρώσαμε το τριήμερο σε winter με χιόνια mood. Πάνω απ' όλα να περνάτε όμορφα και ξεχωριστά και εννοείται να μένετε εδώ στον αγαπημένο σας Kiss FM. Το αντίο μου έρχεται με ένα ύμνο των 80's, αχα, Take On Me, και εμείς θα τα ξαναπούμε και θα τα ξανακάνουμε όλα από την αρχή αύριο πρωί στις 10. Μέχρι τότε ονομάζω

0: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Kiss. Το δελτίο καιρού είναι μια προσφορά του My Petrolina App. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη. Σήμερα η ανώτερη θερμοκρασία είναι 17 βαθμοί Κελσίου. Η κατώτερη θερμοκρασία θα είναι 9 βαθμοί Κελσίου.
1: Jackpot στον Joker. 8.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χειροποίητα αλμυρά νόμα 700 γραμμάρια 40% φθηνότερα 3,89. Cheddar mild 1 κιλό 30% φθηνότερα 8,35. Και επιτραπέζιο νερό 5 συν 1 δώρο επί 1,5 λίτρο 1,40. Lidl. More to value.
4: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
5: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Genius.com.cy. Από τις 23 Απριλίου μέχρι τις 31 Μαΐου μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα iPhone, ένα Apple Watch και δωροκουπόνια συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. Ό,τι εύχεσαι θα το βρεις στο Genius.com.cy. Genius, το genie για όλες τις online αγορές

0: Ό,τι εύχεσαι θα το βρεις στο genius.com.cy. Genius, το genie για όλες τις online αγορές σου.
1: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου, μανταρίνια όρη τώρα 2,79 το κιλό. Μίλα Pink Lady τώρα 2,99 το κιλό. Ιφαντής Φουαντρέ, ψητό ροστάκι με μυρωδικά 13,95 το κιλό. Αντόρο Light, τύρι με 10% λιπαρά από 10,95 τώρα 9,45 το κιλό. Αγγλικό κόκκινο τυρί Cheddar Singletons 12,99 το κιλό. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα 300 μέχρι 800 γραμμάρια από 10,46 τώρα 8,56 το κιλό. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Άντρα Γκομίρ και Στέφανη Περικλέους. Double Trouble. Αυτό είναι το δίδυμο της συμφοράς. Και είναι στον Kiss. Kiss 89 και 88.5.
4: And now. Are you ready? Here comes another 10 in a row on Kiss 89 and 88.5.
5: Listen. 10 τραγούδια σε σειρά σας προσφέρει το Nicosia Mall. Nicosia Mall. Something incredible every day.

0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλή Δευτέρα. Καλό μήνα, ναι, καλό μήνα, δεν είπαμε.
0: Ναι. Όλα τα καλά. Πλησιάζουμε σε καλοκαιρινό vibe.
1: Εντάξει, ο καιρός όσο περνά, έτσι πιάσανε οι
0: ζέστες. Δεν έχω παράπονο.
1: Ναι, ούτε
0: παράπονο δεν έχω. Τούτη η σκόνια γίνεται να υποχωρήσει έτσι λίγο να ξυπά. Αλλά τέλος πάντων. Έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες στο πλευρό μας, μαζί με εσάς.
1: Το καλύτερο δίδυμα. Θέλουμε να το χουμιστούμε, αλλά.
0: Ένα αλήθεια.
1: Ένα σου για πιο αξιόρτατο που μας. Πάντρε εγώ μοίρα απέναντί μου.
0: Στέφανη Περικλέου στο δικό μου απέναντί.
1: Και για τρεις ολόκληρες ώρες θα ακούτε εμάς τις μεγαλύτερες επιτυχίες και εννοείται έχοντας στο πλευρό μας τους αγαπημένους μας χορηγούς. Genius Marketplace, για ευκολία και ποικιλία σε όλες τις online σας αγορές. Και να σας πω ότι γιορτάζουν και τα δύο τους χρόνια τώρα, γι' αυτό έχουν πάρα πολλές εκπτώσεις και δώρα.
0: Έχουμε κοντά μας εντωμεταξύ και την αγαπημένη μας CableNet που τρέχει και ο διαγωνισμός με το ένα χρόνο χωρίς ενίκιο. Μπήκαμε στην τελική ευθεία.
1: Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα βασικά που είναι η διαδικασία με τους ψήφους, αλλά θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Προς το παρόν, πάμε να απολαύσουμε Taylor Swift για τη συνέχεια μας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 4 Μαΐου σήμερα, συντονισμένοι φυσικά στον Kiss 89 και 88.5 με τις δύο πιο αξόρτωτες που θα μπορούσατε να ακούτε στο ραδιόφωνο των Κυπριακών. Στέφανη Περικλέους.
1: Πάντρα Κομήρ.
0: Να μας πεις ποιοι γιορτάζουν.
1: Να σας πω για σήμερα.
0: Έχουμε γιορτές. Την περασμένη εβδομάδα είναι μέρα που δεν είχαμε.
1: Ναι, είσαι δύο μέρες νομίζω. Πέρα.
0: Ναι, back to back κιόλας. Ποιοι γιορτάζουν λοιπόν.
1: Σήμερα 4 Μαΐου είναι της Αγίας Πελαγίας.
0: Mm-hmm.
1: Γιορτάζει Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιό, Πελαγής.
0: Ναι.
1: Ηλάριος.
0: Μάλιστα.
1: Γιορτάζει Ηλάριος. Μελής, Μέλος, Μέλιος, Μελά και Μελίτσα.
0: Εγώ νομίζω ότι το Μέλιος... Εμπούτο, α, ο εντομένιος τσίνο. Εσύχησα τα νιού και τα λιού.
1: Που ποιο, που ήταν
0: το Μένιος.
1: Ναι.
0: Το Μένιος εμπούτο Μενέλαος νομίζω που φκένει.
1: Α.
0: Το okay. Μέλιος εξήχασα την και μόνο του.
1: Μέλιος, Μέλης, ναι. Αυτά είναι τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα που έχουν τις ονομαστικές τους
0: εορτές.
1: Happy birthday, αν είναι τα γενέθλια σας.
0: Και εννοείται happy anniversary. Είναι το kind reminder να σκεφτείτε. Γιορτάζετε κάποιαν επέτειον 4 του Μάη.
1: 4 Μαΐου, υπενθυμίζουμε.
0: Σκεφτείτε καλά. Να μην πάτε. Ακριβώς, να μην πάτε σπίτι με σέρκα όφκερα και μετά έχει παντόφλα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, όμως εμείς για τη δική μας συνέχεια έχουμε το In and Out of Love και αυτό κανείς δεν πάει πουθενά. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις
0: 5.
1: Πέντε.
0: Πέντε.

0: επιτυχίες 89 και 88.5 στα ραδιοφωνά σας, όπως πάντα με τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες. Ακούτε εμένα τη Στέφανη Περικαίους.
1: Και εμένα την Πάντρα Κομή.
0: Και μαζί είμαστε.
1: Double Trouble!
0: Εν τω μεταξύ, λέω τώρα με τις καινούργιες ταινίες. Είχαμε την πρεμιέρα μας την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε πρεμιέρα και αυτήν την εβδομάδα.
1: Εν τω μεταξύ, ευκαινούν και θα βγουν πάρα πολύ ωραίες ταινίες τώρα το 26.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως.
0: Η αλήθεια είναι, είχα δει κάτι άλλο που
1: τσιλάει. Αν θέλεις μετά να ψάξω να βρω το. Είχα βρει έναν άρθρο που τεσέσαι ιούλες μέσα.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Με τούτες σου λες γενικά τις ταινίες, γιατί έμπαινα να θυκευάσω και διάφορα. Φκάλε μου διάφορα post που γίνουν τα όσον αφορά με ταινίες.
1: Ναι.
0: Πάει viral τώρα στα social media μία φωτογραφία από καλόγριες, οι οποίες σας στέκουν μπροστά από το πόστερ που πήγαν στο σινεμά να δουν την ταινία του Michael Jackson.
1: Μάνα μου!
0: Για το Girls Night Out τους.
1: Μάνα μου! Και έγινα viral οι καλόγριες επειδή πήγα στο σινεμά.
0: Είναι τέσσερις κυρίες, έτσι σταθήκαν μπροστά από το πόστερ του Michael Jackson, χαμογελαστές, και γράψαν στην Girls Night Out.
1: Μάνα μου!
0: Ήταν πάρα πολύ cute.
1: Τα καλούε που είναι με τα γυαλούθια του και τα,
0: γενικά,
1: τα ρουχούθια του.
0: Ακούσα πολύ κόσμο που πήγε να δει την ταινία. Είναι αλήθεια και να ακούσα κάποιο feedback, καλό, κακό κτλ. Αλλά εντζήνω που είπαμε ότι.
1: Είπα σου ότι ήταν ναι, τα δύο στρατόπεδα. Mm-hmm. Αυτά που ήταν υπέρ τη ταινία και αυτά που ήταν κατά, obviously. Εγώ που άτομα που ξέρω που το είδαν, μόνο καλά λόγια είχαν να πούν.
0: Να το δούμε εμεί για να έρθουμε να τα σχολιάσουμε.
1: Η αλήθεια, αν μπορούμε να εκφέρουμε ένα άποψη να δεν το δούμε. Άρα προ το παρόν είμαστε τα UN τη ταινία.
0: Αυτό. Λοιπόν, Coldplay για τη συνέχεια μας με το A Sky Full of Stars.

0: Μαμά, πώς γίνεται να φτάσουμε πιο γρήγορα στις 16 Μαΐου?
1: Αν μετρούσαμε το χρόνο με τη χαρά, το Family Fun Day θα ήταν ήδη εδώ. Το Σάββατο 16 Μαΐου στηρίζουμε τις οικογένειες που μας χρειάζονται σε μια μέρα αγάπης και προσφοράς. Ραντεβού στο Πάρκο Ακρόπολης από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7. Σε περιμένουν φαγητό, γλυκά και δραστηριότητες για

0: Έως 500 ευρώ. Mission accomplished. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/cy/malls26.
1: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου. Ύψιλον Fine Foods καπνιστή πέστροφα ηριδίζουσα 100 γραμμάρια 3,99. Φιλαδέλφια Original αληφόμενο τυρί 300 γραμμάρια 2,79. Nescafé Azira Φρέντο Εσπρέσο 100 γραμμάρια τώρα 20% φθηνότερα από 7,49 τώρα 5,99. Kellogg's Coco Pops Τσόκος Δημητριακά 550 γραμμάρια 3,49. Περιγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
2: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /el/responsible/gamer.
3: Άντρα Γομήρ και Στέφανη Περικλέους. Double Trouble. Είναι το δίδυμο της συμφοράς και είναι στον Kiss 89 και 88.5.

0: φέτος. Όλοι σχολιάσαμε την ταινία του Michael Jackson που δεν είδαμε. Εμείς συζήτησαμε για τα σχόλια. Ήταν και το Devil Wears Prada το 2.
1: Η πρεμιέρα που κάμαμε.
0: Θα κάνουμε τζάλε.
1: Παιδιά, γίνεται χαμός και χαμός και με giveaways και με ταινίες. Είμαστε ανεξάρτητοι και είμαστε μέσα σε όλα τα θέματα.
0: Η συγκεκριμένη πρεμιέρα που αναφερόμαστε είναι για το Mortal Kombat 2 και είναι για την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7.30 το βράδυ στο Premier Cinema Νικοσία, στο Νικοσία Mall.
1: Για μεθαύριο, παιδιά, η κλήρωση είναι μέχρι αύριο να πούμε. Βασικά μπορείτε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις στο Instagram μας με πάρα πολύ απλά βήματα.
0: Λοιπόν, κάνετε follow εμάς στο Instagram KissFMCY, αν δεν μας έχετε ήδη ντροπή σας. Να μας κάνετε όμως. Like το post του διαγωνισμού και tag στα comments ένα φίλο ή φίλη σου, αφού διπλή πρόσκληση ή κάμε tag το άτομο που θέλεις να πάρεις το μαζί σου. Και η κλήρωση θα γίνει αύριο 5 Μαΐου, έτσι κατά τα 12 το μεσημεράκι. Να πάτε να απολαύσετε την ταινιάρα, να δεν είδετε το ένα, να το δείτε πριν να πάτε να δείτε το δύο, για να βγάλετε νόημα. Και να ευχηθούμε εννοείται καλές επιτυχίες.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε όμως εδώ με τις δικές μας επιτυχίες. Μέχρι τις 5 έχουμε εννοείται ακόμα να ακούσουμε και να σχολιάσουμε πολλά.

0: επειδή πιάσαμε κάποια μηνύματα σχετικά με το διαγωνισμό της CableNet και τον ένα χρόνο χωρίς ενίκιο, ρωτάτε μας βασικά λεπτομέρειες τι έγινε και αν εντέγειωσε, για να ξέρετε αν θα στείλετε, θα περιμένετε όλοι τα 30 δευτερόλεπτα για να στείλετε τα μηνύματά σας. Ολοκληρώθηκε, παιδιά, η πρώτη φάση του διαγωνισμού. Έχουν βγει και οι 7 finalists και τώρα μπήκαμε στη δεύτερη φάση που πάλι σας χρειαζόμαστε όμως, έτσι, για άλλο λόγο βέβαια.
1: Εντέγειωσε η διαδικασία με τα μηνύματα, και είναι οι 7 finalists, τώρα είναι μεταξύ τσινών των 7. Η αλήθεια.
0: Διεκδικούν το μεγάλο έπαθλο.
1: Να σας πούμε λίγο τώρα πώς γίνεται η όλη φάση. Τσινοί 7 finalists θα πρέπει θα ανέβουν τα βίντεο βασικά στο account μας στο Instagram. Τα βίντεο που ετοιμάζει ο κάθε finalist, ο οποίος λέει βασικά γιατί.
0: Μια όμορφη ιστορία, και γιατί του αξίζει ή τη αξίζει να κερδίσουν τον ένα χρόνο δωρεάν ενίκιον. Εσείς τώρα το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στη σελίδα μας στο Instagram, KissFMCY, να δείτε τούτα τα βιντεάκια και να ψηφίσετε. Να μας πείτε εσείς ποιο θέλετε να τα κερδίσει.
1: Και να πούμε ότι η ψήφος γίνεται με το like, παιδιά, την Παρασκευή. Είναι για μία εβδομάδα αυτή η δεύτερη φάση που λέμε. Την Παρασκευή, τσίνος που θα έχει τα πιο πολλά likes θα είναι ο νικητής που θα πιάσει αυτό. Έναν ολόκληρο χρόνο θα είναι πληρωμένο το ενίκιο του σπιτιού του από εμάς και την CableNet.
0: Να πούμε καλή επιτυχία και στους 7, έτσι. Και μπείτε εσείς να βάλετε, να δώσετε την ψήφο σας εκεί που θέλετε και πιστεύετε, όσο εμείς απολαμβάνουμε τις επόμενες επιτυχίες. Show!

0: δεύτερη σκέψη.
1: Kiss FM.
0: Αν απαντήσεις διαφορετικά, σου κλείνουμε το τηλέφωνο και πάμε στον επόμενο. Αν φωνάξεις Kiss FM, μπαίνεις στο παιχνίδι, διαλέγεις ένα από τα 10 κουτιά και μπορεί να φύγεις με 1000 ευρώ μετρητά.
2: Jackpot στον Joker. 8.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
3: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εφισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.com.

0: Ό,τι εύχεσαι θα το βρεις στο genius.com.cy. Genius, το genie για όλες τις online αγορές σου.
1: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φανακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριοι, τους λέω και σηκώθηκα και πάνω. Εγώ μιλάω. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Έρχεται στην Κύπρο. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια. Βίκη Σταυροπούλου. Κώστας Κόκλας. Δανάη Μπάρκα. Λευτέρης Ελευθερίου. Αντώνης Κρόμπας. Χριστίνα Τσάφου. Και ο Θοδωρής Ατερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή. Με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Από 17 Μαΐου. Για λίγες παραστάσεις. Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα. Προπόληση sold out tickets.
3: Κορυγή επικοινωνίας. Οφειλελεύθερος. Περιοδικό Downtown και like.com.cy.
4: Γιορτάζει το

0: Το genius.com.cy. Από τις 23 Απριλίου μέχρι τις 31 Μαΐου μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα iPhone, ένα Apple Watch και δωροκουπόνια συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. Ό,τι εύχεσαι θα το βρεις στο genius.com.cy. Genius, το genie για όλες τις online αγορές.
1: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
2: Μάγκο ή ανανά. Και τα δύο φυσικά. Δευτέρα 4 με Τετάρτη 6 Μαΐου. Ανανάς εισαγωγής 1,79 το κιλό. Μήλα γκάλαν της αγωγής το κιλό 1,75. Χοιρινή κουτάλα με κόκαλο το κιλό μόνο 3,49. Νεφέλη κοτόπουλο μπούτια 3,99 το κιλό. 3 αλφα φακές 1 κιλό 2,35.
3: Στα μετρό μέτρας εσύ, στα μετρό μέτρας εσύ.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Αν Τραγκομίρ και Στέφανη Περικλέους. Double Trouble. Αυτό είναι το δίδυμο της συμφοράς. Και είναι στον Kiss. Kiss 89 και 88.5.
6: Την εκπομπή χορηγεί το Genius, η online πλατφόρμα αγορών που σε ξέρει όπως η κολλητή σου.
7: And now, are you ready? Here comes another 10 in a row on KISS 89 and 88.5. Listen.

0: την επιτυχία, λοιπόν, μπήκαμε ήδη στη δεύτερη μας ώρα για σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου. Mm-hmm. Πάντρα Κομήρα απέναντί μου.
1: Στέφανη Περικλέου στο δικό μου απέναντι.
0: Να πούμε ξανά ένα καλό μήνα για όσους συντονίστηκαν έτσι τώρα στην παρέα μας του Kiss 89.
1: Καλά έκαμε τέτοιο, συντονιστήκετε, αρχίσετε λίγο, αλλά έχουμε τρεις ολόκληρες ώρες μπροστά μας. Μείνετε εδώ, διότι άλλο μπουτσόφτα δεν λαλούμε.
0: Στις 5 έχουμε πάρα πολλά. Είπαμε τις ονομαστικές εορτές για σήμερα.
2: Θα πούμε τις random τις γιορτές.
0: Τις random τις γιορτές τις καθημερινές. Σήμερα, παιδιά, επίσης 4 Μαΐου, είναι η Παγκόσμια Μέρα των Πυροσβεστών.
1: Α! Χτύπησες.
0: Εδώ κάτω χέρι που σαν το είπα.
1: Λοιπόν, είναι... Τι σας είπα, τι σας έλεγα.
0: Είναι η Παγκόσμια Μέρα των Πυροσβεστών. Ξεγράφει, ας πούμε, κάτω σαν Appreciation Day,
1: ναι,
0: για το έργο τους.
1: Εν πολλά σπουδαίων το έργο των πυροσβεστών, παιδιά, τι να λέμε τώρα.
0: Ελαλούμε νουλές στις τσόφτες που γιορτάζουν.
1: Εν τω μεταξύ, sorry, μια τσι παίζει για πυροσβέστες.
0: Με μεθαρίζει.
1: Θέλω να πω για ένα βιντεάκι που πέτυχα στο TikTok προχτές, που ανεβάζαν τάχα, ήταν έναν που διάφορες περιπτώσεις, όχι που συγκεκριμένοι, πώς αντιδρούσαν οι διάφορες κοπέλες.
0: Από ήταν γύρω, ας πούμε, οι γειτόνισσες κτλ.
1: Όχι. Εκκλίνοντας σε ασανσέρ, κατά λάθος ενώ τα πλάσματα είναι και τα σκόπιμο, και το reaction του την ώρα που ανοίγαν οι πυροσβέστες στην πόρτα του ασανσέρ. Πάρα πολλές γυναίκες έφκαλα βίντεο του reaction των δικών τους. Αλλά εθώρες κάτι πυροσβέστες. Δηλαδή είσαι κάπως, οκ, πώς κλείνω με στο ασανσέρ, τι να πατήσω.
0: Κωμικο-τραγικό καταστάσεις που λαλούμε.
1: Ναι, ήταν πάρα πολλά ωραίο βίντεο.
0: Άτε τώρα να
1: το φοριού μου είναι ό,τι να είναι.
0: Το φοριού σου, βγάλε σου ζήνα που θέλεις να δεις, Παναγιώτα μου.
1: Αμάνα μου, government in name used.
0: Λοιπόν,
1: I'm in trouble.
0: Επίσης σήμερα είναι η National Orange Juice Day. Εντάξει, μας κόφτει.
1: Με λαλείς μου για τους πυροσβέστες και μετά συρνείς μου το χυμό πορτοκάλι. Τι να τον κάνω.
0: Συγγνώμη, και βάζω τα μέτα highlights. Και επίσης είναι και η Anti-Bullying Day. Βασικά σαν focus, σαν μέρα προστασίας.
1: Επίσης πολλά σημαντική μέρα, διότι ειδικά με το cyberbullying έχουμε κουραστεί όλοι μαζί. Τέλος πάντων, θέλω να το συζητήσουμε ξεχωριστά το θέμα, διότι θεωρώ ότι μπορούμε να πούμε πράγματα που θα βοηθήσουν, αλλά θέλουμε να ακούσουμε και επιτυχίες.
0: Θα πάμε να απολαύσουμε το επόμενο και θα επανέλθουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: προσκλήσεις δίνουμε για πρεμιέρες, για σινεμά, για ταινιάρες. Mm-hmm. Τι δίνουμε
1: ενίκεια.
0: Ενίκεια για έναν ολόκληρο χρόνο. Ένα με φάμε και κάτι να με γλυκαθούμε.
1: Ναι, αλλά. Ναι, μεν γλυκανισκούμαστε. Υπάρχει έτσι λέγεται. Όχι.
0: Κάνουμε δικές μας εμείς
1: εδώ. Πάντων.
0: Double trouble είναι αυτό.
1: Αλλά μπορείτε να κερδίσετε και 1000 ευρώ μετρητά. Αλλά με τον πιο γλυκό τρόπο.
0: Αχ, ωραίος.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Kiss 89 φέρνει έτσι το πιο απολαυστικό και συναρπαστικό διαγωνισμό της χρονιάς σε συνεργασία με τα αγαπημένα κρουασάν 7 Days Oreo. Και μπορείτε να διεκδικήσετε, όπως είπαμε, 1000 ευρώ μετρητά με πάρα πολύ απλά βήματα.
0: Λοιπόν, στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 96129129 με την ένδειξη Kiss, ονοματεπώνυμο και την πόλη σας. Mm-hmm. Και ας σε πιάσουμε τηλέφωνο, απαντάς δυνατά και χωρίς δεύτερη σκέψη. Kiss FM.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αν απαντήσετε διαφορετικά όταν σας πιάσουμε τηλέφωνο, να πρέπει να σας το κλείσουμε και δεν μπαίνετε στην κλήρωση, στο παιχνίδι μας. Ενώ αν απαντήσεις σωστά, Kiss FM, όπως είπαμε, θα διαλέξεις ένα από τα 10 κουτιά έτσι στον αέρα, μπαμ, μπαμ, live, και μπορεί να κερδίσεις το κουτί που να έχει μέσα τα 1000 ευρώ.
0: 1000 ευρώ cash δικά σου. Οι υπόλοιποι εντωμεταξύ εννοείται κερδίζουν καλούδια, λιχουδιές και όχι μόνο από 7 Days Oreo. Ο Ένι φγαίνει κανένας χαμένος. Όλοι βγαίνουν κερδισμένοι σε αυτόν τον διαγωνισμό. Να πούμε καλές επιτυχίες και να συνεχίσουμε εμείς εδώ πέρα έτσι δυναμικά να πάρουμε τα πάνω μας, διότι Δευτέρα είναι τράβα με να σε τραβώ. Όχι, έτσι λαλείς εσύ. Κράταμε να σε κρατώ.
1: Τράβαμε να σε τραβώ.
0: Τράβα, κούντα. Τέλος πάντων, θα βγει το τρίωρο. Πάμε στην επόμενη επιτυχία.

this out. Timeless tune, trending beats. Kiss 89 and 88.5.

0: απολαύσαμε ένα υπέροχο κομμάτι, το Beautiful Liar, Beyoncé και Shakira. Και ακριβώς που πριν είχαμε Tate McRae με το αγαπημένο Sports Car, εδώ στην Kiss 89.
1: Παίζουμε να επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Να μην έχουμε κανέναν παραπονεμένο.
1: Έτσι. Βάλουμε και του εχθές, και του προχθές, και του σήμερα, και του αύριο.
0: Να μας πεις, επειδή περιμένω όπως και πώς, τις ζωδιοκουβέντες σου.
1: Το λοιπόν. Ήβρα πολλά ωραία σπουδαία ζωδιοκουβέντα τώρα να σας πω, mm-hmm. διότι υπάρχουν 4 ζώδια που δυσκολεύονται να εκφράσουν την αγάπη τους. Mm. Δηλαδή ακριβώς το αντίθετο που σένα που σε πρίκτησα. Εντάξει. Μερικοί άνθρωποι εκφράζουν.
0: Δεν ξέρω, κόψε έτσι.
1: Έπεφτια καρκινάκινη, Στέφανη. Όπω το κάμω, είναι με στι αγαπούλε συνέχεια, αν μπορώ. Λοιπόν, μερικοί άνθρωποι εκφράζουν τα συναισθήματά του με ευκολία. Καλή ώρα, σαν τη Στέφανη. Κάποιοι άλλοι όμω νιώθουν αμηχανία. Νιώθουν έτσι άβολα να το κάνουν. Δεν σημαίνει όμω ότι νιώθουν πράγματα τα πλάσματα τούτα, τα ζώδια τούτα. Εντάξει.
0: Να γράψω να δω αν τα κουτσίσω. Εσύ πέτα.
1: Okay. Λοιπόν, σύμφωνα με την αστρολογία, μπάντα υπάρχουν 4 τέτοια ζώδια που αισθάνονται άβολα με την έκφραση των συναισθημάτων τους και προτιμούν να τα κρατούν για τον εαυτό τους ώσπου να σπάσουν. Θα σας πω τώρα αμέσως ποια είναι. Περιμένω να τα γράψει η Στέφανη. Όχι, όχι, όχι.
0: Εγώ
1: γράφεις.
0: Κάμε σου, γεια σου.
1: Λοιπόν, το πρώτο ζώδιο είναι ο υδροχός. Εντάξει. Αγαπά με τον τρόπο του. Ξέρεις το ότι αγαπά με τον τρόπο του. Περίεργος ο τρόπος του, αλλά. Ναι, δυσκολεύεται να εκφράσει τα συναισθήματά του. Το δεύτερο ζώδιο είναι ο Σκορπιός. Που σε θέλει, σε ποθεί, λιώνει για σένα, αλλά από μέσα του. Δηλαδή δεν θα το βγάλει εύκολα προς τα έξω. Είναι έτσι πιο. Φοράει σιδηρούν προσωπείων, λέει εδώ. Σιδηρούν προσωπείων, δεν ξέρω αν είναι type του άρθρου. Anyway. Λοιπόν, το επόμενο ζώδιο είναι ο Παρθένος. Σε αγαπά με πολύ προσοχή, σε χρειάζεται σαν να κρατά σε χειρίζεται μάλλον σαν να κρατά πορσελάνη. Είναι πολλά προσεκτικός. Mm-hmm. Λες και είσαι εύθραυστος, αλλά με μέτρον, εν εκφράζεται τόσο εύκολα κτλ. Και τέταρτο και τελευταίο ζώδιο που δυσκολεύεται πολλά είναι ο Εγώκερος. Μια ψύχρα, μια τέλος πάντων. Εντάξει, η Εγώκερη είναι έτσι πιο distant love. Mm-hmm. Αλλά δεν love. Να που γράψες.
0: Δεν υβρά ούτε ένα.
1: Αλήθεια. Ποια έγραψες?
0: Έγραψα το Ξώτη.
1: Ναι.
0: Τον Κρυό.
1: Ναι.
0: Τον Ιχθύν και τον Λέο.
1: Συγγνώμη, να βάλεις τους Ιχθύς μέσα.
0: Ναι.
1: Δυσκολεύει το Ιχθύς να δείξει την αγάπη.
0: Σε άντρες ξαναείδα το, ας πούμε, ότι είναι πολλά πιο κλειστή. Είχα το ξαναδεί σε άντρες, ας πούμε, Ιχθύς, γι' αυτό είναι σκεφτήκα απευθείας.
1: Κύριε Λέησο.
0: Δεν ξέρω τους Λέω. Άρα είναι κουτσίσα κανένα.
1: Τίποτα δεν είναι κουτσίσα.
0: Ακυρώνω εγώ.
1: Ακούσα την επόμενη είναι επιτυχία.
0: Πάμε να πάμε να κουπαλάσουμε.

0: με την Αναστασία και τον Ανδρέα.
1: Τα πουλιά φοβούνται περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άνδρες. Μιλάμε για τα αστικά πουλιά, για αυτά που είναι.
2: Ναι, αυτό από μόνο του σαν πρόταση θέλει Φρόιντ η κατάσταση. Τα αστικά πουλιά φοβούνται τις γυναίκες.
1: Ναι, περισσότερο από τους άντρες. Φοβούνται και τους άντρες, αλλά μπορούν να πλησιάσουν παραπάνω. Φρέγω, το πιάσα, αλλά το θέμα είναι να μην το πιάσω.
2: Μπορεί να φοβούνται το στήθος, μπορεί να οτιδήποτε, μπορεί να φοβούνται το τακούνι.
1: Το τακούνι να το καταλάβω, το στήθος γιατί?
2: Εν ξέρεις, να μου πέρασαν το κάθε πουλί.
1: Δεν μπορώ.
0: Kiss Breakfast, καθημερινά, 6 με 10. Kiss.
3: Τα τεχνολογικά νέα φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
5: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl στη Λεμεσό. Την 3η 5 Μαΐου σε περιμένουμε με το βιογραφικό σου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κατάστημα της Αγίας Φυλάξεως. Έλα να γνωριστούμε, να μάθεις τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, τις παροχές μας που περιλαμβάνουν 14 μισθούς το χρόνο και να κάνεις join στην πιο δυναμική ομάδα στο retail. Lidl. More to value.
6: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο

0: genius.com.cy. Genius. Το Genie για όλες τις online αγορές.
1: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου, μανταρίνια όρη τώρα 2,79 το κιλό. Μήλα Pink Lady τώρα 2,99 το κιλό. Η Φαντής Φουαντρέ ψητό ροστάκι με μυρωδικά 13,95 το κιλό. Αντόρο Light τύρι με 10% λιπαρά από 10,95 τώρα 9,45 το κιλό. Αγγλικό κόκκινο τυρί Cheddar Singletons 12,99 το κιλό. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα 300 μέχρι 800 γραμμάρια από 10,46 τώρα 8,56 το κιλό. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.
2: M&S είναι το ρούχο που σε κάνει να θυμάσαι το κομπλιμέντο που άκουσες όταν το πρωτοφόρεσες. Το αγαπημένο σου ρούχο που θέλεις να φοράς ξανά και ξανά. Αυτό που σου πάει. Θα το βρεις τώρα σε νέες χαμηλότερες τιμές στον γυναικείο και παιδικό ρουχισμό των M&S. Love that style, love that price. Στα M&S.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χειροποίητα αλμυρά νόμα 700 γραμμάρια 40% φθηνότερα 3,89. Cheddar Mild 1 κιλό 30% φθηνότερα 8,35. Και επιτραπέζιο νερό 5 συν 1 δώρο επί 1,5 λίτρο 1,40. Lidl. More to value.
4: Playing your favorite hits again and again. And again. Kiss 89 and 88.5.
5: Άντρα Γομήρ και Στέφανη Περικλέους. Double Trouble. Είναι το δίδυμο της συμφοράς και είναι στον Kiss 89 και 88.5.

0: Και σε 89 στα ραδιοφωνά σα, μόλι ακούσαμε το Hands up, Gabriella.
1: Λαλό, εγώ πέφτει το τραγούδι, εσύ είπα. Κόρη, χάνουμε ένα κρόατε, κόρη.
0: Συγγνώμη, όχι, μείνετε συντονισμένοι. Είχαμε και Lady Gaga ακριβώ πιο πριν με το αγαπημένο The Dead Dance. Κάπου εδώ να κάνουμε και ένα reminder του τηλέφωνο επικοινωνία.
1: Πεφτιά, ναι, επειδή κάποια συντονιστήκετε τώρα. Και εμεί θέλουμε να μα στέλνετε μηνύματα, να κόφουμε κουβέντε off air. Που δεν κόφουμε ούτω ή άλλω.
0: Με του loyals μα ξεκινήσαμε η ώρα 2.
1: Έχει αρκετή ώρα, η αλήθεια. Αν είσαστε καινούργοι στην παρέα μα, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 96129129.
0: Ή αν σας βολεύει καλύτερα το Instagram μας, είμαι KissFMCY, και αμέ ανεβάζουμε και διαγωνισμούς.
1: Εννοείται.
0: Και για τα live links γίνεται χαμός. Γι' αυτό, ώσπου να κάνετε εσείς follow στο Instagram, αν δεν μας έχετε ήδη, εμείς πάμε να απολαύσουμε την αγαπημένη Ριάννα με το Only Girl in the World.

Cyprus's number one hit music station. This is KISS 89 and 88.5.

0: αυτή φυσικά ήταν η Καμίλα Καμπέγιο με το Don't Go Yet και εννοείται το ακούσατε εδώ στον Kiss, παιδιά, διότι κακά τα ψέματα εδώ παίζουν οι καλύτερες επιτυχίες και είσαστε συντονισμένοι για τη σωστή ώρα.
1: Δεν θέλουμε να το χουμιστούμε.
0: Αλλά. Μα συγγνώμη. Double Trouble καθημερινά, τρεις ολόκληρες ώρες, 2 με 5, με τις πιο αξόρτωτες που τους εδώ κάνει εκπομπή για κάποιο λόγο, χωρίς λόγο. Στέφανη Περικλέους.
2: Πάντρα Κομίρ, και να σας κάνουμε και ένα reminder για τσίνον τον διαγωνισμό που, πώς το λες, ευούηξαν ο τόπος με το έναν ολόκληρο.
0: Το κάναμε τουτούκι.
2: Το κάναμε τουτούκι γιατί ένας τυχερός θα κερδίσει από εμάς και την CableNet έναν ολόκληρο χρόνο
0: χωρίς ενίκιο.
2: Μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα που είναι η δεύτερη φάση όπου έχουν βγει οι 7 φιναλίστ.
0: Το λοιπόν, ευκάλαμε τους 7 φιναλίστ και τώρα σας ζητούμε να ψηφίσετε τον φιναλίστ της καρδιάς σας, διότι ανεβάσαν βιντεάκια ξεχωριστά στο Instagram του σταθμού μας, KissFMCY, το Instagram μας, κάνετε μας follow, thank you. Το λοιπόν, λέγοντας ο καθένας την ιστορία του και εσείς καλείστε τώρα να ψηφίσετε ποιον θέλετε να απολαύσει έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς ενοικείο. Εσείς είσαστε νικητές, εσείς αποφασίζετε.
2: Να πούμε ότι την Παρασκευή θα ανακοινωθεί live ο ένας τυχερός που θα το κερδίσει, ο οποίος θα έχει τα πιο πολλά like στο βίντεο του show. Η ψήφο σας είναι με το like στο βίντεο.
0: Ακριβώς. Αρέσκει μου που το κάνουμε έτσι.
2: Ναι.
0: Που διούμε να αποφασίσει ο κόσμος, να κρίνει ο κόσμος, να φτιάξει. Εσείς οι ακροατές να φτιάξετε.
2: Και αν είσαστε ένας από τους 7 φιναλίστ, γι' αυτόν επειδή είναι με likes, να κουρτίσετε τους φίλους σας να πάνε να σας κάνουν support, συγγενείς, φίλους, πρώην.
0: Αδέλφια μου, αλήτες, πουλιά.
2: Αυτό. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ με τις αγαπημένες μας επιτυχίες μέχρι τις 5.

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει την 26η ετήσια έκθεση εργοδότησης και πρακτικής άσκησης την 5η 7 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Μάθε περισσότερα στο www.euc.ac.cy. Χορηγός Great Place to Work. Χορηγή επικοινωνίας Οφειλελεύθερος και καριέρα.com.cy.

Genius.com.cy. Από τις 23 Απριλίου μέχρι τις 31 Μαΐου μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα iPhone, ένα Apple Watch και δώρο κουπόνια συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. Ό,τι εύχεσαι θα το βρεις στο Genius.com.cy. Genius, το genie για όλες τις online

0: Ό,τι εύχεσαι θα το βρεις στο genius.com.cy. Genius, το genie για όλες τις online αγορές σου.
1: The fate of the human race will be decided
2: by Mortal Kombat. It's showtime.
3: Today.
4: It's a fighting tournament to the death.
5: Finish him!
6: Damn. Αυτό το καλοκαίρι ξεκινά με ένα νέο αγώνα.
7: Now are you coming or what?
6: Ο Kiss FM διοργανώνει την avant premiere της ταινίας Mortal Kombat 2 την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7:30 το βράδυ στο Premier Cinemas Nicosia στο Nicosia Mall. Επισκεφτείτε το Kiss FM CY στο Instagram για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις.
8: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
9: Crust τι?
8: Δύο Crust, δύο Crust, two Crusts. Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
9: Ότι τα βλέπεις όλα double από την πίνα.
8: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
10: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Πάνι Τραγκομίρ και Στέφανη Περικλέους. Double Trouble. Αυτό είναι το δίδυμο της συμφοράς. Και είναι στον Kiss. Kiss 89 και 88.5.
13: And now. Are you ready? Here comes another 10 in a row on Kiss 89 and 88.5. Listen.

0: για τελευταία μας ώρα για σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου. Καλό μήνα να πούμε ξανά.
1: Καλό μήνα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα. Έτσι ελπίζουμε να πηγαίνει όμορφα η μέρα σας. Πάντως συντονιστήκατε σωστά. Άρα είμαστε με την καλύτερη διάθεση. Ελπίζουμε να το μεταφέρουμε.
1: Και δεν πήγαινε η ημέρα σας καλά, το ράτσο να πάει, θα πάει, διότι είσαστε συντονισμένοι εδώ στον Kiss. Double Trouble.
0: Παν Τρακομίρ.
1: Στέφανη Περικλέους.
0: Παιδιά, να πούμε ότι εδώ είμαστε ναι, με την καλύτερη διάθεση μέσα στο στούντιο του Kiss που δεν τρώμε ποτέ μέσα στο στούντιο του Kiss. Κανονικά δεν τρώμε μέσα στο στούντιο.
1: Πού θέλει,
0: θέλω
1: πού...
0: να βγάλω μια φωτογραφία να δείτε τι.
1: Αντράβο.
0: Να δείτε τι έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου.
1: Στέφανη.
0: Μέτρα μου τα σακουλούθια από τις σοκολατούες που έχεις μπροστά σου.
1: Ένα λεπτό. Διότι you're exposing.
0: Ψάχνω αφορμή για θέμα.
1: Θέλεις να έχουμε μποτούν τον μπιφ.
0: Δεν μιλούσαμε χτες προχτές για το παίρνει το καλοτσέρι.
1: Ένα μπι το καλοτσέρι. Ενοχλούμε το εμείς που τρώμε. Θα βάλουμε ένα air condition. Κοίταξε να δεις τώρα. Αρχικά είναι περιτυλίγματα, μικρά σοκολατάκια από τσινά τα με τσιγκουρούθια. Τώρα.
0: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα,
1: πέντε.
0: Έχει για να δαμεί. Αντάξει, δεν δικό μου.
1: Κάνει που σε τσέρασα, κορί. Έχει μούτρα και κάνει. Πέντε μικρά σοκολατάκια να γλυκαθούμε. Να ξεκινήσει έτσι ωραία ο μήνας μας.
0: Κακά τα ψέματα. Ενώ σου έφερα το πάνε να το τρολάρουμε στο ότι υποτίθεται τώρα που ανοίγει ο καιρός. Το χειμώνα να ανοίγει πολλά η όρεξη μας το καλοκαίρι. Θέλουμε έτσι πιο δροσερά πράγματα. Εμένα δεν άλλαξε.
1: Μας χωρίς, Στεφανή,
0: δεν άλλαξε η όρεξη μας τίποτε ακόμα.
1: Τίποτε. Είναι τράβαμε και ασκλέω. Εν τω μεταξύ, οι φορές που μουρμουρώ τη Στέφανη Σοφέαρ για το. Ρε, σαν να πρέπει να ξεκινήσω να προσέχω λίγο. Ρε, σαν να εντάξει.
0: Είμαστε.
1: Γιόλο.
0: Νομίζω μπορείτε να ταυτιστείτε πολύ. Όμως εμείς θα συνεχίσουμε εδώ. Έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες. Ακόμα πολλές τσόφτες να σχολιάσουμε.
1: Πώς που να κάνω εγώ έξι τα περιτυλίγματα.
0: Πάμε να απολαύσουμε το επόμενο.

0: 89 στα ραδιοφωνά σα. Απέναντί μου έχω τη μία και μοναδική Πάντρα Γκομίρ.
1: Και εγώ την γλυκύτατη Στέφανη Περικλέου.
0: Τι να του διπαύσει.
1: Ξέχασα το όνομα σου.
0: Α, να σε καλά, να σε καλά. Τουλάχιστον καλύτερα κάποιο παύση παρά με πει με άλλον όνομα όπω την άλλη φορά.
1: Δεν μου σε είπα.
0: Είδε με Στέφανη Χαραλάμπου.
1: Όχι, κόρη. Είπα σε Στέφανη Χαραλάμπου.
0: Είμαι σίγουρη ότι μάρτυρε. Πρέπει να το θυμάται πολύ κόσμο.
1: Ναι, αλλά Χαραλάμπου.
0: Χαραλάμπου.
1: Το λοιπόν. Τέλο πάντων.
0: Λοιπόν, να σα υπενθυμίσουμε στο ότι αυτή τη στιγμή μου μιλούμε στο Instagram. Σα περιμένουν διπλέ προσκλήσει για υπέροχη πρεμιέρα.
1: Παιδιά, αναφερόμαστε στην ταινία Mortal Kombat 2. Είναι για την Τετάρτη 6 Μαου στι 7.30 το βράδυ στο Premier Cinemas Νικοσία, στο Νικοσία Mall.
0: Ναι, από τα βήματα. Sorry, νόμιζα να πάρει συνεχόμενα.
1: Λοιπόν, να σε αφήγω να μιλήσει
0: τσι πρέπει. Λοιπόν, να πούμε ότι για να διεκδικήσετε τους τις διπλές προσκλήσεις είναι πάρα πολύ απλά τα βήματα. Εμάθατε τα από έξω τον giveaway στο Instagram. Κάνετε follow τη σελίδα μας KissFMCY. Like το post του διαγωνισμού και τάξτε τα σχόλια ένα φίλο ή φίλη σου, αφού είναι διπλές οι προσκλήσεις. Να κάνετε τάξτε το άτομο που θέλετε να πάρετε μαζί σας. Και να πούμε ότι η κλήρωση θα γίνει αύριο το μεσημέρι, έτσι που με παραμονή τη πρεμιέρα.
1: Άρα σήμερα είναι το τελευταίο σας chance. Mm-hmm. Έτσι, να μπείτε στο Instagram, να βάλετε τις συμμετοχές σας. Καλές επιτυχίες να ευχηθούμε
0: και να συνεχίσουμε με την επόμενη δική μας επιτυχία.

0: the shape of you.
1: Αγαπημένος ένας και μοναδικός Ed Sheeran με το Shape of You, και εννοείται το απολαύσατε που αλλού εδώ στον Kiss.
2: Και συγκεκριμένα την ώρα του Double Trouble 2 με 5 καθημερινά ακούτε την μία και μοναδική Παντραγωμύρ.
1: Και την γλυκίδα τη Στεφάνη Περικλέ.
2: Λοιπόν.
1: Αφαιρέθηκα. Okay, ναι, πρέπει να πω το όνομα.
2: Έκαμε μου pop στο Instagram.
1: Pop.
2: Μία έρευνα η οποία ήταν για να δουν σε ποιες χώρες έχει τους πιο φαλακρούς άντρες. Τους πιο πολλούς φαλακρούς άντρες.
1: Ποιος να, γιατί να κάτσει κάποιο να κάνει αυτό.
2: Α διαβάσουμε τόσε πολλέ έρευνε random. Ναι, πρέπει να, τη δω, να το σχολιάσουμε σε τούτο. Να πούμε.
1: Ξέρεις, ίσω είναι ένα αναφτιασερό που λέει ποια χώρα λέει να ζει του παραπάνω κέλια.
2: Ναι.
1: Να μαντέψω.
2: Πέτω.
1: Να μαντέψω ποια χώρα έχει τους πιο πολλούς.
2: Ναι.
1: Πόσες είναι σύνολον, ενώ έχει top 3, top 5.
2: Έχει την πρώτη δεκάδα.
1: Α, δέκα ζόλας.
2: Ναι, ναι.
1: Okay.
2: Πες μου την πρώτη, τσου ας σου πω μπαμπα.
1: Η Κύπρος είναι μέσα. Α, δεν είμαστε μέσα. Okay. Θα πω Αγγλία. Είναι μέσα.
2: Στη νούμερο ένα θέση, παιδιά, με τους πιο πολλούς.
1: Περίμενε ρε Στεφ, ξεκίνα το που το πέντε.
2: Που το πέντε, okay. Στη νούμερο πέντε θέση είναι η Γερμανία. Γερμανία.
1: Ήταν να το πω.
2: Γερμανία. Στην τέταρτη θέση United States. Στην τρίτη θέση η Γαλλία.
1: Άτε κόρη.
2: Στη δεύτερη θέση η Ιταλία. Και στη νούμερο ένα θέση με τους πιο πολλούς Κέλιες είναι η Ισπανία.
1: Αλήθεια.
2: Γι' αυτό έκαμε εντύπωση. Είναι το.
1: Η αλήθεια σκέφτηκα Αμερική. Οι Ισπανοί έχουν τους πιο πολλούς Κέλιδες. Μάλιστα.
2: Ήταν πάρα πολύ interesting όταν το είδα. Ότι είσαι ένα σπίλιστα με, με τις 10 πρώτες
1: χώρες. Τι απλά μετράς. Πώς τους μετράς.
2: Δεν ξέρω, ένιξε πραγματικά. Πώς τους μετράς.
1: Όχι, απορώ, ενώ.
2: Έτσι, οι άλλοι που. Να ξέρουμε οι άλλοι που βάλουν το περούκα. Α πούμε, που βάλουν τσινόν το.
1: Ναι, τσινό μετρά. Μετρά τσινό.
2: Δεν ξέρω.
1: Το περουκινάκι δεν μετρά.
2: Anyways, ακούτε Double Trouble. Αυτά και άλλα πολλά. Μέχρι τις 5 έχουμε ακόμα να σχολιάσουμε πολλά. Αλλά εννοείται και τις καλύτερες ξένες επιτυχίες.
3: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου. Γρηγορίου Mini Pizza Special 4 τεμάχια 620 γραμμάρια, τώρα 15% φθηνότερα από 4,99, τώρα 4,20. Coca-Cola Original Zero 2x1 λίτρο από 2,95, τώρα 2,39. Activia Επιδόρπιο Γιαουρτιού με νυφάδες Δημητριακών 3x163 γραμμάρια 3,35. Παγωτά Nestlé Kit Kat σαχονάκι 4 τεμάχια 248 γραμμάρια ή Oreo Παγωτό Mini Sandwich 6 τεμάχια 204 γραμμάρια 4,99. Όλα τα Lay's πατατάκια στο φούρνο 105 γραμμάρια 1,39. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
4: Είναι ωραίο μέσα ή 7 days έξω.
5: Ο Kiss 89 και τα 7 days Oreo σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις μέχρι και 1000 ευρώ μετρητά.

0: δεύτερη σκέψη.
1: Kiss FM.
2: Kiss FM.
1: Kiss FM.
0: Kiss FM. Αν απαντήσεις διαφορετικά, σου κλείνουμε το τηλέφωνο και πάμε στον επόμενο. Αν φωνάξεις Kiss FM, μπαίνεις στο παιχνίδι, διαλέγεις ένα από τα 10 κουτιά και μπορεί να φύγεις με 1000 ευρώ μετρητά.
3: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
4: Jackpot στον Joker. 8.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
6: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl στη Λεμεσό. Την 3η 5 Μαΐου σε περιμένουμε με το βιογραφικό σου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κατάστημα της Αγίας Φυλάξεως. Έλα να γνωριστούμε, να μάθεις τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, τις παροχές μας που περιλαμβάνουν 14 μισθούς το χρόνο και να κάνεις join στην πιο δυναμική ομάδα στο retail. Lidl. More to value.
7: Γιορτάζει το

0: Το genius.com.cy. Genius. Το genie για όλες τις online αγορές σου.
1: Ξέρεις τι θα σου έφτιαχνε τη μέρα? Ένα Yogurtist Frozen Yogurt. Στα Yogurtist η φαντασία γίνεται απόλαυση. Φτιάχνεις εσύ τον τέλειο συνδυασμό όπως ακριβώς τον φαντάζεσαι. Διάλεξε γεύση, παίξε με toppings και δημιούργησε το δικό σου Frozen Yogurt. Like an artist. Βρες το Yogurtist Frozen Yogurt στο My Mall Limassol, στις Φινικούδες Λάρνακας, στο Mall of Cyprus και τώρα και στο Νικοσία Mall.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χειροποίητα αλμυρά νόμα 700 γραμμάρια 40% φθηνότερα 3,89. Cheddar Mild 1 κιλό 30% φθηνότερα 8,35. Και επιτραπέζιο νερό 5 συν 1 δώρο επί 1,5 λίτρο 1,40. Lidl. More to value.
3: Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο KFC. Bucket for one, boneless.

0: KFC. It's finger licking good.
1: Check this out.
2: Timeless tune, trending beats. Kiss 89 and 88.5. Άντρα Γομήρ και Στέφανη Περικλέους. Double Trouble.

0: λοιπόν με Στέφανη Περικλέους
1: και Πάντρα Κομύρ.
0: Κάθε μέρα βρέξει, σιωνίσει, έχει σκόνη. Εμείς είμαστε εδώ
1: τρεις ολόκληρες ώρες. Από τις 2 μέχρι τις 5.
2: Ακριβώς, από τις 2 μέχρι τις 5 περνούμε τέλεια για Δευτέρα. Μπράβο μας, μπράβο μας. Και να σου πω και κάτι, τις τελευταίες Δευτέρες, τις τελευταίες 3-4 Δευτέρες, ήμασταν.
1: Φωθικές, πυρηθικές,
2: δεν λες τίποτα.
1: Λοιπόν, να σας κάνουμε και ένα reminder ότι τα μηνύματά σας μπορείτε να μας τα στείλετε για να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber.
2: Έτσι, για να συνεχίζονται και οι τσόφτες off air.
1: Εννοείται. Και να πούμε ότι μπορείτε να στείλετε μηνύματα Viber στο 96129129.
2: Και το Instagram μας είναι, ακούστε με προσεκτικά τώρα, το Instagram μας είναι KissFMCY, εντάξει. Αλλά ανεβήκαν τα βιντεάκια των 7 finalist. Οπότε εσείς θα μπείτε στο Instagram για τον ένα χρόνο δωρεάν ενοικίο, φαντάζομαι ξέρετε, διότι έκαναμε το τουτούκι. Λοιπόν, 7 finalist διεκδικούν έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς ενοίκιο, ένα δώρο που κάνουμε εμείς εδώ στον Kiss μαζί με την αγαπημένη μας CableNet. Και εσείς καλείστε τώρα να ψηφίσετε ποιος θέλει να το κερδίσει.
1: Παιδιά, θα δείτε τα βίντεο εκείνων των 7 finalist και η ψήφος σας γίνεται με το like. Γιατί την Παρασκευή, τσίνος που έχει τα πιο πολλά like, θα ανακοινωθεί live.
2: Σκεφτείτε ότι με ένα like μπορεί να αλλάξει ζωή κάποιου.
1: Ναι. Πραγματικά εντάξει τώρα.
2: Πάρα πολλά σπουδαίων. Πάτε να δείτε τις ιστορίες, να αποφασίσετε, να διαλέξετε. Εμείς θέλουμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στους 7. Έτσι. Και ανυπομονούμε να γνωρίσουμε τον μεγάλο τυχερό τυχερή που θα έχει να απολαμβάνει ένα χρόνο χωρίς ενοικίο.

0: Να σας ευχαριστήσουμε φυσικά για τη συμμετοχή σας με τα μηνύματα και στο Viber και στο Instagram και που μας αντέξατε. Γιατί εντάξει, το Double
1: Trouble. Γιατί μπορεί, είμαστε καλές και εμείς.
0: Είμαστε καλές. Απλά είναι πραγματικά το ότι χορευκομπέζε μου.
1: Αυτό.
0: Θέλει.
1: Έχει πιο ωραίο πράγμα που το να βάλεις Double Trouble και να είσαι κάπως τι να κόψει ο νους τους τούτους σήμερα.
0: Πρέπει να συνηθίσετε οι καινούργοι και οι παλιοί να συνεχίζετε να συμμετέχετε έτσι με τις σόφτες μας στα μηνύματα. Να ευχαριστήσουμε εννοείται και τους αγαπημένους μας χορηγούς γιατί είχαμε και σήμερα κοντά μας Genius που γιορτάζει 2 χρόνια. Και κάνει δώρα σε εσένα. Μπαίνεις στο genius.com.cy, ψουμνίζεις, εποφελείσαι από τις έξτρα προσφορές και μπαίνεις στην κλήρωση για iPhone, Apple Watch και κουπόνια συνολικής αξίας 1.000 ευρώ.
1: Εν τω μεταξύ, να ευχαριστήσουμε φυσικά και την CableNet που τρέχουμε μαζί το διαγωνισμό για τον 1 χρόνο δωρεάν ενίκιο. Και όλοι μαζί θα βρισκόμαστε την ίδια ώρα παρέα αύριο στις 2. Μέχρι τότε όμως, από εμένα την Πάντρα Γκομίρ
0: και από εμένα τη Στέφανη Περικλέους.
1: Bye!

0: Την εκπομπή χορηγεί το Genius, η online πλατφόρμα αγορών που σε ξέρει όπως η κολλητή σου. Kiss. Το δελτίο καιρού είναι μια προσφορά του My Petrolina App. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη. Σήμερα η ανώτερη θερμοκρασία είναι 17 βαθμοί Κελσίου. Η κατώτερη θερμοκρασία θα είναι 9 βαθμοί Κελσίου.
1: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guards sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Υπάρχει μια αγάπη που κρατάει χρόνια τώρα. Μια αγάπη που μας φέρνει πιο κοντά με αυτούς που μετράνε περισσότερο και συνοδεύει τις πιο αληθινές, τις πιο δικές μας στιγμές. Που δίνει γεύση στην καθημερινότητά μας, αλλά και σε κάθε ξεχωριστή περίσταση. Που χτίστηκε γερά πάνω σε οικογενειακές παραδόσεις, περνώντας από γενιά σε γενιά. Μια αγάπη που μεγαλώνει μαζί μας. Γιατί είναι πάντα στην καρδιά μας. Μιτζίδης. Μαζί σε κάθε μας στιγμή.
3: Rolling Young σημαίνει να κινείσαι με νεανικό πνεύμα. Ετοιμάσου για το νέο vibe. Το νέο Seat Ibiza ήρθε στην πόλη σου από 18.900 ευρώ. Το νέο Seat Arona σε περιμένει για να αποδράσεις από 19.900 ευρώ. Δυναμικά, σπορ, έξυπνα, συνδεδεμένα με 5 χρόνια εγγύηση. Απλά μπες και just keep rolling young. Unicars. Driving your story.

0: Ό,τι εύχεσαι θα το βρεις στο genius.com.cy. Genius, το genie για όλες τις online αγορές σου.
1: Perfect Άνοιξη με προσφορές στα Perfect You. Μείον 20 έως 30% έκπτωση σε επιλεγμένα brands από 4 μέχρι και 11 Μαΐου. Και για όλο το Μάιο με αγορά 2 αρωμάτων από τη σειρά Elixir ή Black Perfect You. Πάρε δώρο ακόμη ένα στα καταστήματα Perfect You. It's perfect to be you. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Σένα. Foodie. Delivery in Cyprus.
1: Ομάδα, είστε έτοιμοι?
2: Έτοιμοι στο Mall of Cyprus.
1: My Mall σε αναμονή. Μετρόπολης Mall. Ήδη μέσα.
2: Στόχος. Αγοράζουμε με Mastercard και σκανάρουμε τις αποδείξεις μας στο ειδικό Touchpoint.
3: Η δική σου αποστολή. Κάνει συναλλαγές με Mastercard στα Mall of Cyprus στη Λευκοσία, My Mall στη Λεμεσό και Metropolis Mall στη Λάρνακα και διεκδίκησε δωροεπιταγές έως 500 ευρώ. Mission accomplished. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/cy/malls26.
4: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
5: M&S είναι το ρούχο που σε κάνει να θυμάσαι το κομπλιμέντο που άκουσες όταν το πρωτοφόρεσες. Το αγαπημένο σου ρούχο που θέλεις να φοράς ξανά και ξανά. Αυτό που σου πάει. Θα το βρεις τώρα σε νέες χαμηλότερες τιμές στον γυναικείο και παιδικό ρουχισμό των M&S. Love that style, love that price. Στα M&S. Μάγκο ή ανανά. Και τα δύο φυσικά. Δευτέρα 4 με Τετάρτη 6 Μαΐου. Ανανάς εισαγωγής 1,79 το κιλό. Μήλα γκάλαντ εισαγωγής το κιλό 1,75. Χοιρινή κουτάλα με κόκαλο το κιλό μόνο 3,49. Νεφέλη κοτόπουλο μπούτια 3,99 το κιλό. 3 αλφα φακές 1 κιλό 2,35.
6: Στα μετρό μετράς εσύ. Στα μετρό μετράς εσύ.
5: Η ώρα είναι 5.
7: Και τώρα, Hovik.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Kiss 89 και 88.5.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των McDonald's.
10: And now,
11: Are you ready?
10: Here comes another 10 in a row on Kiss 89 and 88.5. Listen.

Benson Boone, Beautiful Things, εξαιρετικό, αγαπημένο για την αρχή της εκπομπής μας σήμερα εδώ στον Kiss 89 και 88.5. Welcome, welcome, welcome, ελπίζω να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα μέχρι στιγμής, Δευτέρα σήμερα, 4 Απριλίου. Καλό μήνα να σας ευχηθώ, είμαι ο Χοβίκ, θα κάνουμε παρέα τις επόμενες 3 ώρες. Πάμε στη Sabrina Carpenter, Tears, τώρα εδώ στον Kiss.

Κοσμοράκι 88.5, Benassi Bros και Danny Hit My Heart που μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, κάθε απόγευμα στην παρέα μου φυσικά είναι και τα αγαπημένα μου εστιατόρια McDonald's και το νέο Big Arch. Εξαφάνισε την πείνα σου με δύο μεγάλα ζουμερά πιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί cheddar, crispy onion, μαρούλι αγκουράκι τουρσί και τη νέα μοναδική Big Arch sauce. Είναι η λύση για τη μεγάλη πείνα και πλέον είναι στα εστιατόρια McDonald's και έχει έρθει για να μείνει. Το 96-129-129 είναι στη διάθεσή σας για να μου στείλετε τα μήνυματά σας στο Viber, εντελώς δωρεάν φυσικά. Και τώρα στα ραδιοφωνά μας θα παίξουν οι Maroon 5 και το Moves Like Jagger, φυσικά μαζί με την Christina Aguilera.

Απόγευμα Δευτέρας, καινούρια εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να σε ευχηθώ αν τώρα έρθει στην παρέα μας. Απολαύσουμε και Tame Impala και Dracula. Λίγο πριν, πίσω στο χρόνο με Toxic, Britney Spears, και ξέρω πολύ πολύ κόσμο που θα του θύμισε έτσι διάφορες εποχές και μια διαφορετική εποχή μάλλον και διάφορες καταστάσεις αυτό το τραγούδι. Τότε που η Britney Spears μεσορανούσε με ένα εξαιρετικό άνοιγμα αυτού του τραγουδιού. Στον Kiss 89 συντονισμένη, έχω βήξει το μικρόφωνο κάθε απόγευμα. Θέλω να μου στείλετε μήνυμα να μου πείτε τι είναι τα πλάνα σας για αυτήν την εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, αγαπημένη μου ημέρα της εβδομάδας, είναι η ημέρα που βάζουμε τους στόχους μας και μέχρι το τέλος της εβδομάδας έτσι τους καταφέρνουμε και ανεβαίνει η διάθεσή μας. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, τώρα στον Kiss.

0: κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση. Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
1: Jackpot στον Τζόκερ. 8.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Τζόκερ, άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
4: Μαμά, πώς γίνεται να φτάσουμε πιο γρήγορα στις 16 Μαΐου?
5: Αν μετρούσαμε το χρόνο με τη χαρά, το Family Fun Day θα ήταν ήδη εδώ. Το Σάββατο 16 Μαΐου στηρίζουμε τις οικογένειες που μας χρειάζονται σε μια μέρα αγάπης και προσφοράς. Ραντεβού στο Πάρκο Ακρόπολης από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7. Σε περιμένουν φαγητό, γλυκά και δραστηριότητες για παιδιά. Τα καθαρά έσοδα θα ενισχύσουν το έργο μας που στηρίζει οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται. RMHC Κύπρου. Κρατάμε τις οικογένειες μαζί.
6: Μάγκο ή ανανά. Και τα δύο φυσικά. Δευτέρα 4 με Τετάρτη 6 Μαΐου. Ανανάς εισαγωγής 1,79 το κιλό. Μήλα γκάλαντ εισαγωγής το κιλό 1,75. Χοιρινή κουτάλα με κόκαλο το κιλό μόνο 3,49. Νεφέλη κοτόπουλο μπούτια 3,99 το κιλό. 3 αλφα φακές 1 κιλό 2,35.
7: Στα μετρό μετράς εσύ.
8: Χρειάζεται στα αλήθεια να κάνουμε περισσότερα για να νιώθουμε όμορφα? Ίσως όχι. Με την Goldstar μια μόνο κίνηση αρκεί για να αναδείξει την ομορφιά σου. Εξειδικευμένες συνθέσεις που βελτιώνουν την όψη της κυταρίτιδας, χαρίζοντας πιο λία, ενυδατωμένη και σφριγγυλή επιδερμίδα. Ανακάλυψε τη σειρά περιποίησης σώματος Goldstar αποκλειστικά σε επιλεγμένα φαρμακεία. Goldstar Milano. Liberating Beauty.
9: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
10: Ένα deal, τόσες επιλογές. New deal on fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New deal on fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
11: Flame grilled tastes better.
12: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
13: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
14: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χειροποίητα αλμυρά νόμα 700 γραμμάρια 40% φθηνότερα 3,89. Cheddar Mild 1 κιλό 30% φθηνότερα 8,35. Και επιτραπέζιο νερό 5 συν 1 δώρο επί 1,5 λίτρο

0: Προλαβέ τη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy. FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Hits all day, every day. Kiss 89 and 88.5.
2: Και τώρα ο Vic.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Kiss 89 και 88.5.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά από το Foodie.

μια τεράστια επιτυχία από τα πολύ αγαπημένα μου DJ Khaled και Rihanna Wild Thoughts, φυσικά τραγούδι του Santana και το Maria Maria που και αυτό είναι εξαιρετικό. Λίγο πριν έπαιξε και Taylor Swift εδώ στον Kiss the Fate of Ophelia αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Λοιπόν, τώρα έρχεται ο Calvin Harris και η Clementine Douglas με ένα αγαπημένο Blessings στα ραδιοφωνά σας στον Kiss.

Carpenter, Manchild, για μόρι λίγο πριν, Mo Black, Xelife, Keira και Cesaria Evora φυσικά. Στον Kiss 89 και 88.5, δεν ξέρω αν είναι το βιντεάκι, το viral βιντεάκι από, που μας έρχεται από, την, από το Ταϊβάν, όπου ένας οδηγός λεωφορείου ξέσπασε σε κλάματα επειδή διαφώνησε με μια επιβάτητα για μια στάση. Ξέχασε μάλλον τη στάση, δεν κατάφερε να σταματήσει τη στάση και εκεί ο οδηγός, η αλήθεια είναι πως ξέσπασε με έναν περίεργο τρόπο σε κλάματα και όλο αυτό φυσικά ξεκίνησε μια δημόσια συζήτηση, πυροδοτήθηκε μάλλον η δημόσια συζήτηση, η οποία εστιάζει στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες εργασίας των οδηγών στην Ταϊβάν, όπου καλούνται να ελίσσονται ανάμεσα σε χιλιάδες σκούτερ και πυκνή κίνηση, ενώ παράλληλα φέρουν την ευθύνη για την ασφάλεια των επιβατών. Άλλος κόσμος, άλλος πλανήτης εκεί, σε αυτές τις ασιατικές χώρες. Φαντάζομαι πως αν ήταν στην πιο δικιά μας πλευρά του πλανήτη, θα ήταν πολύ διαφορετικό όλο το σκηνικό. Δεν θα ήταν κλάματα, αλλά θα ήταν φωνές και διάφορα έτσι βρυσίδια, όπως βλέπουμε διάφορα βιντεάκια που κυκλοφορούν και αυτά ανατακτά χρονικά διαστήματα στο διαδίκτυο. Άλλος κόσμος εκεί, παιδιά. Πάμε σε μουσική, πάμε σε ABBA. Gimme, gimme, gimme a man after midnight. Τώρα στον Kiss.

0: παγωμένες, τα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, καλά ακούτε, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής. Και να ξέρετε, είμαι κεντροπαλός. Ήθελα να το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν, το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Jackpot στον Joker. 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
6: Αρμόδια υποκτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εφισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
5: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
7: Έρχεται στην Κύπρο. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Ατερίδη. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Από 17 Μαΐου για λίγες παραστάσεις. Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνα. Προπόληση sold out tickets.
8: Χορηγή επικοινωνίας ο Φιλελεύθερος, περιοδικό Downtown και like.com.cy.
9: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl στη Λεμεσό. Την 3η 5 Μαΐου σε περιμένουμε με το βιογραφικό σου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κατάστημα της Αγίας Φυλάξεως. Έλα να γνωριστούμε, να μάθεις τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, τις παροχές μας που περιλαμβάνουν 14 μισθούς το χρόνο και να κάνεις join στην πιο δυναμική ομάδα στο retail. Lidl. More to value.
10: Το άκουσες! Smoothie Factory στο Foodie. Smoothies, pours and brunch για κάθε mood έρχονται κατευθείαν σε σένα. Foodie. Delivering Cyprus.
11: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χειροποίητα αλμυρά νόμα 700 γραμμάρια 40% φθηνότερα 3,89. Cheddar mild 1 κιλό 30% φθηνότερα 8,35. Και επιτραπέζιο νερό 5 συν 1 δώρο επί 1,5 λίτρο 1,40. Lidl. More to value.
13: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
14: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
13: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε.
15: Μάγκο ή ανανά. Και τα δύο φυσικά. Δευτέρα 4 με Τετάρτη 6 Μαΐου. Ανανάς εισαγωγής 1,79 το κιλό. Μήλα γκάλαντ εισαγωγής το κιλό 1,75. Χοιρινή κουτάλα με κόκαλο το κιλό μόνο 3,49. Νεφέλη κοτόπουλο μπούτια 3,99 το κιλό. 3 αλφα φακές 1 κιλό 2,35.
16: Στα μετρό μετράς εσύ, στα μετρό μετράς εσύ.
17: Η ώρα είναι 6.
18: Και τώρα χουβί.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Κι 89 και 88.5.
20: And now. Are you ready? Here comes another 10 in a row on Kiss 89 and 88.5. Listen.
21: 10 τραγούδια σε σειρά σας προσφέρει το Nicosia Mall. Nicosia Mall. Something incredible every day.

Λίγα λεπτά μετά τις 6, A Man I Need από Olivia Dean, αγαπημένο. Πολύ όμορφα ξεκίνησε η δεύτερη μας ώρα. Στον Kiss είστε συντονισμένοι. Είμαι ο Χοβίκ, στην παρέα μου μαζί μου κάθε απόγευμα φυσικά. Είναι και το foodie, παραγγελία με ένα κλικ και είσαι έτοιμος. Αν πεινάς, το έχουμε. Αν διψάς, πάλι το έχουμε. Απόγευμα Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Αν τώρα έρχεται στην παρέα μας, είστε στον Kiss. Μέχρι τις 8 θα είμαι και εγώ στην παρέα σας. Shimza, fire, fire στα ραδιοφωνά σας τώρα.

Kiss 89 και 88.5, Terry Swims φυσικά με David Guetta, εξαιρετικό Gone Gone Gone απολαύσαμε. Διαβάζει πως πετάει στα στοιχήματα ο Ακύλας, όπου να σε, σε λίγες μέρες έχουμε Eurovision. Αναλυτές των στοιχημάτων επισημάνουν ότι η ελληνική συμμετοχή εμφανίζει ισχυρή απήχηση στο κοινό, κάτι που μπορεί να αποδειχτεί καθοριστικό στην ψηφοφορία, αν και η αποτύπωση των τάσεων που επηρεάζονται από δημοτικότητα, κοινωνικά δίκτυα και fan reactions μπορούν να αλλάξουν μέχρι και τον τελικό. Έτσι είναι. Eurovision φέτος θα είναι στην Βιέννη, στο Wiener Stadthall, αν το λέω σωστά, στις 12 και 14 Μαΐου, οι δύο ημιτελικοί, και ο τελικός 16 Μαΐου. Εμείς διαγωνιζόμαστε στο δεύτερο μισό του δεύτερου ημιτελικού, στις 14 Μαΐου. Δύσκολος ημιτελικός, αλλά θεωρώ πως θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτά από Eurovision, και τώρα Anastasia και Left Outside Alone στον Κοϊς.

πολύ αγαπημένο. Και πριν απολαύσουμε Λόλα Γιάνγκ και Μέση, να σου πω πως τα μηνύματα σου τα περιμένω στο 96-129-129 εντελώς δωρεάν στο Viber του σταθμού μας φυσικά και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Kiss FM CY. Το 10 στη σειρά συνεχίζεται με ένα πολύ πολύ αγαπημένο μου Λόλα Γιάνγκ, σας το είπα. Μέση, τώρα στα ραδιοφωνά σας.

0: Τα τεχνολογικά νέα φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Μαμά, πώς γίνεται να φτάσουμε πιο γρήγορα στις 16 Μαΐου?
2: Αν μετρούσαμε το χρόνο με τη χαρά, το Family Fun Day θα ήταν ήδη εδώ. Το Σάββατο 16 Μαΐου στηρίζουμε τις οικογένειες που μας χρειάζονται σε μια μέρα αγάπης και προσφοράς. Ραντεβού στο Πάρκο Ακρόπολης από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7. Σε περιμένουν φαγητό, γλυκά και δραστηριότητες για παιδιά. Τα καθαρά έσοδα θα ενισχύσουν το έργο μας που στηρίζει οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται. RMHC Κύπρου. Κρατάμε τις οικογένειες μαζί.
3: Ρίξτα στη σούπα, στο wok, στο κατσαρολάκι. Συνόδευσε τα με λαχανικά, κοτόπουλο ή θαλασσινά. Βάλε και μπαχαρικά, φρέσκα αρωματικά ή πολύ απλά. Απόλαυσέ τα σε ένα μπολ. Instant noodles μιτσίδι. Νόστιμα, χορταστικά και έτοιμα σε 3 λεπτά. Σε 4 λαχταριστές γεύσεις. Δοκίμασέ τα. Instant noodles μιτσίδι. Taste of Asia.
4: Jackpot στον Joker. 8.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα onwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
6: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
7: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έρνοια.
8: Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
9: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled
10: Tastes Better. Perfect Άνοιξη με προσφορές στα Perfect You. Μείον 20 έως 30% έκπτωση σε επιλεγμένα brands από 4 μέχρι και 11 Μαΐου. Και για όλο το Μάιο με αγορά 2 αρωμάτων από τη σειρά Elixir ή Black Perfect You. Πάρε δώρο ακόμη ένα στα καταστήματα Perfect You. It's perfect to be you. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Και τώρα, Hovik.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Kiss 89 και 88.5.

Λοκολοκό. Λίγο πριν Purple Disco Machine, Ghost Town. Στην παρέα μου, φυσικά, όπως κάθε απόγευμα, είναι και οι υπεραγορές μετρό. Στο μετρό.com.cy θα δεις όλες τις περιοχές προσφορές για να σε βοηθήσουν για τα ψώνια της εβδομάδας, φυσικά. Και τώρα ένα πολύ πολύ αγαπημένο μου, αλήθεια από τα πιο αγαπημένα μου ίσως, Robbie Williams, Angels, στα ραδιοφωνά σας.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Είναι από αυτά τα τραγούδια που έτσι ξετρυπώνουν μέσα στην μουσική βιομηχανία, τα οποία δεν είναι τα πιο συνηθισμένα για να γίνουν τεράστια επιτυχία, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Στον Kiss 89 και 88.5 σιγά σιγά θα κλείσουμε και τη δεύτερη μας ώρα. Μέχρι τις 8 φυσικά θα είμαστε στην παρέα. Τώρα είναι η Μάνη στα ραδιοφωνά μας. Don't be so shy, για δύναμο συνένταση.

0: Η εκπομπή είναι μία προσφορά από το Foodie.
1: Kiss. Είναι ωραίο μέσα ή 7 days έξω.
2: Ο Kiss 89 και τα 7 days όρεο σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις μέχρι και 1000 ευρώ μετρητά.

0: Kiss FM.
1: Αν απαντήσεις διαφορετικά, σου κλείνουμε το τηλέφωνο και πάμε στον επόμενο. Αν φωνάξεις Kiss FM, μπαίνεις στο παιχνίδι, διαλέγεις ένα από τα 10 κουτιά και μπορεί να φύγεις με 1000 ευρώ μετρητά.
2: Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει την 26η ετήσια έκθεση εργοδότησης και πρακτικής άσκησης την 5η 7 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Μάθε περισσότερα στο www.euc.ac.cy. Χορηγός Great Place to Work. Χορηγή επικοινωνίας Οφειλελεύθερος και καριέρα.com.cy.
3: Ξέρεις τι θα σου έφτιαχνε τη μέρα? Ένα Yogurtist Frozen Yogurt. Στα Yogurtist η φαντασία γίνεται απόλαυση. Φτιάχνεις εσύ τον τέλειο συνδυασμό όπως ακριβώς τον φαντάζεσαι. Διάλεξε γεύση, παίξε με toppings και δημιούργησε το δικό σου Frozen Yogurt. Like an artist. Βρες το Yogurtist Frozen Yogurt στο My Mall Limassol, στις Φινικούδες Λάρνακας, στο Mall of Cyprus και τώρα και στο Νικοσία Mall. Η ώρα είναι 7.
0: Και τώρα, Hovik.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Kiss 89 και 88.5.
5: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των McDonald's.
0: And now,

της τρίτης και τελευταίας μας ώρας σήμερα, αυτό το απόγευμα της Δευτέρας, εδώ στον Kiss 89 και 88.5. Welcome, welcome, welcome, αν το αρέσει στην παρέα μας. Έχω βήξει το μικρόφωνο, ελπίζω να είσαι στο δρόμο προς το σπίτι για να πας για χαλάρωση. Ανοίγει και ο καιρός και για ένα καφεδάκι θα ήταν ό,τι πρέπει. Ό,τι και να κάνεις, συντονισμένος πάντοτε μένεις στον Kiss. Στην παρέα μου φυσικά είναι και τα εστιατόρια McDonald's. Στην παρέα μου φυσικά είναι και το Foodie. Πάμε σε Show Me Love τώρα, with the MC, Biz and Honey, στα ρετεφωνά σας.

89 και 88.5 Rain Dance. Πολύ αγαπημένο. Dave and Thames. Λίγο πριν The Dead Dance από Lady Gaga. Στον Kiss, τα μήνυματά σας στο 96-129-129 εντελώς δωρεάν. Και φυσικά Kiss FMCY σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάμε σε The Chainsmokers και Halsey. Closer, τώρα στον Kiss.

New Religion, Baby Rexha. Λίγο πριν, Shakira, Whenever, Wherever. Kiss 89 και 88.5. Εάν το έρθει στην παρέα μας, καλή εβδομάδα φυσικά. Για ακόμα λίγο, έχω βήξει το μικρόφωνο. Τη συνεχίζουμε με έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη. The Weeknd, Cry For Me. Για δύναμο στην ένταση.

0: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
1: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
2: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
3: The fate of the human race will be decided
4: by Mortal Kombat. It's showtime.
5: Today.
6: It's a fighting tournament. To the death.
7: Finish him!
8: Damn. Αυτό το καλοκαίρι ξεκινά με ένα νέο αγώνα.
7: Get over here!
6: Now are you coming or what?
8: Ο Kiss FM διοργανώνει την avant-premiere της ταινίας Mortal Kombat 2 την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7:30 το βράδυ στο Premier Cinemas Nicosia στο Nicosia Mall. Επισκεφτείτε το Kiss FM CY στο Instagram για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις.
9: Yesterday's classic, today's hit.
10: I love this station.
9: Kiss 89 and 88.5.
11: Και τώρα, Hovik.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Kiss 89 και 88.5.

My Life Is Going On, Cecilia Kroll. Και, μας, και μιας και μιλάμε για soundtrack σειράς, δεν έχει, έχει πάρα πολύ καιρό να δω μια ωραία σειρά, έτσι, να δω κάτι, να απορροθώ λίγο στην τηλεόραση, στο Netflix κάπου δηλαδή. Φυσικά θα μου πεις δεν έχω και πολύ χρόνο, αλλά εάν έχετε κάτι υπόψη σας, έτσι, μια καλή σειρά που είδατε τελευταίως και θέλετε να τη μοιραστείτε μαζί μου, στείλτε μου ένα μήνυμα στο 96129129 να μου προτείνετε κάποια σειρά. Τώρα πάμε σε βάρα λίχους, Damion Girl, στον Kiss.

feeling θρυλικότατο πίσω στα 70s. Ωραίο ταξίδι πίσω στα τέλη δεκαετία του 70. Και με αυτό το τραγούδι φυσικά έδωσαν κίση ώρα κοντεύει τις 8. Κάπου εδώ έχει φτάσει η στιγμή για να σας αποχαιρετήσω και σήμερα. Πρώτος σας αποχαιρετήσω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πολύ πολύ όμορφη παρέα που μου κάνετε αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Ελπίζω και εσείς να περάσετε όμορφα μαζί μου. Στην παρέα μου και σήμερα τα εστιατόρια McDonald's, στην παρέα μου και σήμερα το Foodie και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να σας ευχηθώ, είναι Δευτέρας, είναι μια όμορφη εβδομάδα για όλο τον κόσμο. Και φυσικά εμείς ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο απόγευμα Τρίτης στις 5 ακριβώς. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Kiss FM.
1: Αν απαντήσεις διαφορετικά, σου κλείνουμε το τηλέφωνο και πάμε στον επόμενο.
2: Αν φωνάξεις Kiss FM,
1: μπαίνεις στο παιχνίδι, διαλέγεις ένα από τα 10 κουτιά και μπορεί να φύγεις με 1000 ευρώ μετρητά.
3: The fate of the human race will be decided
4: by Mortal Kombat. It's showtime.
5: Today.
6: It's a fighting tournament to the death.
7: Damn. Αυτό το καλοκαίρι ξεκινάμε ένα νέο αγώνα.
8: Now are you coming or what?
7: Ο Kiss FM διοργανώνει την avant premiere της ταινίας Mortal Kombat 2 την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7:30 το βράδυ στο Premier Cinemas Nicosia στο Nicosia Mall. Επισκεφτείτε το Kiss FM CY στο Instagram για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις.
9: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: Best of με την Αναστασία και τον Ανδρέα.
1: Τα πουλιά φοβούνται περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άνδρες. Μιλάμε για τα αστικά πουλιά, για αυτά που είναι.
2: Ναι. Αυτό από μόνο του, σαν πρόταση, θέλει Φρόιντ η κατάσταση. Τα αστικά πουλιά φοβούνται τις γυναίκες.
1: Ναι, περισσότερο από τους άντρες. Φοβούνται και τους άντρες, αλλά μπορούν να πλησιάσουν παραπάνω. Φρέγω, το πιάσα, αλλά το θέμα είναι να μην το πιάσω.
2: Μπορεί να φοβούνται το στήθος. Μπορεί να, οτιδήποτε, μπορεί να φοβούνται το τακούνι.
1: Το τακούνι δεν το καταλάβω. Το στήθος γιατί.
2: Δεν ξέρεις, δεν μου πέρασε το κάθε πουλί.
0: Kiss Breakfast καθημερινά 6 με 10. Kiss.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fixed τηλέφωνη της ITA Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
0: Don't touch your radio. This is the right frequency.
1: Here we go.

0: Best of με την Αναστασία και τον Ανδρέα.
1: Τα πουλιά φοβούνται περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άνδρες. Μιλάμε για τα αστικά πουλιά, για αυτά που είναι.
2: Ναι. Αυτό από μόνο του, σαν πρόταση, θέλει Φρόιντ η κατάσταση. Τα αστικά πουλιά φοβούνται τις γυναίκες.
1: Ναι, περισσότερο από τους άντρες. Φοβούνται και τους άντρες, αλλά μπορούν να πλησιάσουν παραπάνω. Φρέγω, το πιάσα, αλλά το θέμα είναι να μην το πιάσω.
2: Μπορεί να φοβούνται το στήθος, μπορεί να οτιδήποτε. Μπορεί να φοβούνται το τακούνι.
1: Το τακούνι να το καταλάβω. Το στήθος γιατί?
2: Δεν ξέρεις, να μου πέρασε το κάθε πουλί.
1: Δεν μπορώ.
0: Kiss Breakfast, καθημερινά, 6 με 10. Playing the hits all night. Kiss 89 and 88.5. Kiss 89 and 88.5. Yes. This is the Dance Zone. The

Cyprus's number one hit music station. This is KISS 89 and 88.5.

0: Check this out.
1: Timeless tune, trending beats. Kiss 89 and 88.5.

J.U. Kiss 89 and 88.